0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: This sound and a DVD.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

πικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7. Ακούτε το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Θάνατο και καταστροφή άφησε πίσω του το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε τον Νεπάλ, εξαφανίζοντας από τον χάρτη πόλεις και χωριά. Ο τελευταίος απολογισμός θυμάτων κάνει λόγο για 389 νεκρούς. Περίπου 1.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εξ αυτών, οι 910 είναι ξένοι τουρίστες προερχόμενοι από περίπου 30 χώρες. Ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων μεταβάλλεται ώρα με την ώρα, αναλόγως της εξέλιξης των ερευνών. Πολλές από τις περιοχές που έχουν πληγεί είναι ορεινές και δύσβατες, με αποτέλεσμα τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να μην έχουν καταφέρει ακόμη να τις προσεγγίσουν. Σε πολλές περιοχές που έχουν αποκλειστεί, οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν στις ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα. Η UNICEF κρούει καμπανάκι, καθώς περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για νέες φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η Μόσχα διαμηνεί πως θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάρια Ζαχάροβα δήλωσε πως το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που η Μόσχα χαρακτηρίζει ως τρομοκρατία σε βάρος των Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Η Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε την Βρετανική ηγεσία να εγκαταλείψει την εχθρική και επιθετική κατά την ίδια πολιτική της. Η προειδοποίηση της Μόσχας έρχεται μια ημέρα μετά την καταγγελία ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε βρετανικούς πυράβλους Storm Shadow για να πλήξει εμπορικό κέντρο στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Ντονέσκ στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Από πλευράς του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επανέλαβε την σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας του προς την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε πως οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον Ευρωπαϊκών κρατών μελών της Νατοϊκής Συμμαχίας. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις συγκεκριμένες αναφορές κάνοντας λόγο για ιστορίες τρόμου. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προσθέτοντας πως το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Τόνισε ότι στους όρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας περιλαμβάνεται και ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή. Ο Ρεζαΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν διάδρομο για την αυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά. Σημείωσε ότι τμήματα αυτού του θαλάσσιου διαδρόμου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι τα πλοία θα διέρχονται από καθορισμένο κεντρικό διάβλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους τους οποίους θέτει η Τεχεράνη. Συνεχίζεται εκ νέου σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση επί της κυβερνητικής πρότασης για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι κοινωνικοί εταίροι αναμένεται να καταθέσουν τις προκαταρτικές τους θέσεις και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινήσεις επί του σχετικού νομοσχεδίου. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζονται θετικά στοιχεία στην κυβερνητική πρόταση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εντοπίζουν γκρίζες ζώνες και εγείρουν σειρά θεμάτων τα οποία αγγίζουν μεταξύ άλλων την επάρκεια των συντάξεων, το πέναλτι του 12% και τη λειτουργία των ταμείων προνοίας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Άθλια χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Μαρίνος Λάμπρου επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει μέχρι τώρα τρεις επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Υδάτων, προκειμένου η εταιρεία που διαχειρίζεται την κινητή μονάδα αφαλάτωσης να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, όπως κατάγγειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Αυτή η κατάσταση συνέχισε, δεν μπορεί να γίνει ανεχτή. Αν δεν υπάρχουν άλλες απρόοπτες αρνητικές εξελίξεις, η τουριστική χρονιά θα υπολείπεται των προηγούμενων δύο χρόνων, όμως δεν θα είναι καταστροφική, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ, Χρήστος Αγγελίδης. Οι απώλειες στις κρατήσεις των ξενοδοχείων λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή επηρέασαν, όπως είπε, και τους καλοκαιρινούς μήνες της σεζόν, με τις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων να είναι μειωμένες κατά 20% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Όμως, πρόσθεσε, υπό τις περιστάσεις που διαμορφώθηκαν, η κατάσταση κύλησε ομαλά. Για τους επόμενους τρεις μήνες πάντως, ο κύριος Αγγελίδης ανέφερε ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδείξεις. Οι ανησυχίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι απολύτως δικαιολογημένες σε επίπεδο δημόσιας υγείας, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών στον Δήμο Πάφου, Χρήστος Χρήστου. Όμως, πρόσθεσε, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Τα τελευταία χρόνια, είπε, παρατηρείται σε διάφορες χώρες αύξηση των κρουσμάτων. Αυτά τα είδη κουνουπιών έχουν καταγραφεί στα τελευταία χρόνια και στην Κύπρο. Ο κύριος Χρήστου διευκρίνησε ότι για να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να είναι μολυσμένα. Συνήθως, πρόσθεσε, τα συμπτώματα είναι ήπια, με εξαίρεση όταν προσβληθούν άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, συνέχισε, προβαίνουν σε συστηματικούς ψεκασμούς σε ευαίσθητα σημεία, όμως τόνισε ότι κάθε ιδιοκτήτη σπιτιού θα πρέπει να ελέγχει ώστε να μην διατηρούνται στάσιμα νερά και να εκολάπτονται κουνούπια. Η διαφύλαξη της ενότητας είναι οφειλόμενο χρέος όλων στην ΕΔΕΚ, τόνισε σε παρέμβασή του στο Ραδιοκόσμος ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Σίκης. Με αφορμή τις αντιπαραθέσεις μεταξύ υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος, ο κύριος Σίκης χαρακτήρισε φυσιολογικό για κάθε υποψήφιο να προβάλλει τις θέσεις και τα επιχειρήματά του, όμως πρόσθεσε θα πρέπει όλοι να σκέφτονται και την επόμενη μέρα των εκλογών, ώστε η ΕΔΕΚ να προχωρήσει στην ανασύνταξη των δυνάμεών της. Ξεσπάθωσε για τις λιώμενες αίθουσες σε σχολεία της Πάφου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάνθος Σαβίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Σαβίδης χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για την στέγαση μαθητών η μεταφορά λιώμενων αιθουσών ή ακόμη χειρότερα να μοιράζουν ένα λιώμενο σε δύο τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων ή και προσθήκες αιθουσών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε ο κ. Σαβίδης, το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ο Δήμος Πάφου έλαβε διαβεβαιώσεις από το Προεδρικό ότι θα στηριχθεί προσπάθεια για ένταξη έργων στους επόμενους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου ανέφερε ότι τα έργα για τα οποία ο Δήμος επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή Universal, το Ανατολικό Γραμμικό Πάρκο, το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Μουταλό και το Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Αποκάλυψε επίσης ότι κατατέθηκε πρόταση για την παραχώρηση στον Δήμο του διατηρηταίου κτηρίου των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Οδό Αθηνάς για την δημιουργία κέντρου φροντίδας για παιδιά με αυτισμό και κινητικά προβλήματα. Ο κύριος Ονησηφόρου δήλωσε ικανοποιημένος από την συνάντηση στο Προεδρικό, εκφράζοντας ευχαριστίες στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, την υφυπουργό Ειρήνη Πική και την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πινελόπη Παπαβασιλείου. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου προωθεί την κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς παράλληλα με το αποχετευτικό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ότι για το θέμα έχει κάνει επαφές τόσο με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθεί το έργο παράλληλα με το αποχετευτικό ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να σκάψουν τους δρόμους για δεύτερη φορά. Το πρόβλημα, είπε, είναι η κάλυψη του κόστους, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια, διότι δεν μπορεί να το επομιστεί ο ΕΟΑ, ούτε να εξασφαλιστεί από την φορολογία των κατοίκων της περιοχής, γι' αυτό και πρέπει να καταβληθεί από το κράτος. Στις άμεσες προτεραιότητες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στο νέο χωριό του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Το 70% των βλαβών που σημειώνονται στην περιοχή αφορούν το δίκτυο του νέου χωριού, το οποίο μέχρι το τέλος του χρόνου θα αντικατασταθεί. Παράλληλα, με ενέργειες του ΕΟΑ αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί και η σύνδεση της γεώτρησης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς με τα αντεπόζητα και το δίκτυο ίδρευσης της κοινότητας. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται 77χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχείο στην πόλη Χρυσοχούς προχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 77χρονος γύρω στις 6:30 το απόγευμα οδηγούσε το όχημα του στη λεωφόρο Βασιλείου Στασιίκου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε περιτύχισμα οικίας, όπου και ακινητοποιήθηκε. Ο 77χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο πόλης Χρυσοχούς. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς ως σοβαρή. Ομόνια και Πάφος πέτυχαν χτες βράδυ σπουδαίες νίκες και εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η Ομόνια Λευκωσίας επικράτησε με 4-2 τη Σεντ Τρούιτεν και εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία της στο Link Face του Europa Link. Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στο Βέλγιο, η Σεντ Τρούιτεν είχε επικρατήσει με 1-0. Η Πάφος FC από την πλευρά της χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος απέναντι στη μαχητική και ιδιαίτερα δυναμική Dynamo City της Αλβανίας, όμως στην παράταση βρήκε τις λύσεις, επικράτησε με 4-2 και εξασφάλισε την παρουσία της στο Link Face του Conference Link. Στον πρώτο αγώνα, ο πρώτος αγώνας είχε λήξει ισόπαλος. Με 2 νίκες προκρίθηκε και ο Όφη στη Link Face του Europa Link, ο οποίος νίκησε και στον επαναληπτικό της Βουλγαρίας, επικρατώντας με 2-0 τη ΤΣΕΣΕΚΑ στη Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με την Χράντετ Κράλοβε στην Τσεχία για τα play-off του Conference League νίκησε δύσκολα με 2-1 στην παράταση με buzzer beater penalty και πήρε πάλι Καρίσια την πρόκριση στη Link Pace. Στον Μπέρκεν της Νορβηγίας σταμάτησε η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικοί ιτήθηκαν από την Μπραν με σκορ 3-2 και σε συνδυασμό με το 1-1 της Τούμπας αποχαιρέτησαν τη Link Pace του UEFA Conference League. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρήστου Γιαννιού Βαρβάρα, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 76 απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής, 50 μέτρα από τον Ζορπά, την Κάτω Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή μας, ενώ το Σάββατο διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται να επηρεάσει το νησί. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα, τοπικά στα προσύνεμα, ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος «Διαδρομές» με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
0: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Απόλυτη καταστροφή άφησε πίσω του το τσουνάμι λάσπης που έπληξε το Νεπάλ. Στους 389 ο επίσημος απολογισμός θυμάτων. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά αφού τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να προσεγγίσουν ορεινές και δύσβατες περιοχές. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στις σχέσεις Μόσχας-Λονδίνου. Η Ρωσία διαμηνύει πως θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί πυράβλους Storm Shadow εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθησυχάζει πως ο Ρώσος ομολογός του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Συνεχίζεται εκ νέου σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση επί της κυβερνητικής πρότασης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι κοινωνικοί εταίροι αναμένεται να καταθέσουν τις προκαταρκτικές τους θέσεις και να ζητήσουν διευκρινήσεις. Τους όρους του για τη διάνοιξη των στενών του Ορμούζ ετοιμάζεται να καταθέσει το Ιράν κατόπιν σχετικού αιτήματος των διεθνών μεσολαβητών. Ομόνια και Πάφος πέτυχαν σπουδαία πρόκριση στη Link Face του Europa και του Conference Link αντίστοιχα. Πρεμιέρα σήμερα για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού Νέας Σαλαμίνας και Ένωσης Νέων Ύψωνα Ομόνιας 29 Μαΐου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Κόσμος News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφει ο τύπος την επικαιρότητα. Ξεκινούμε με τον πολίτη. SOS Λεμεσού για την θαλάσσια ρύπανση. 10 εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καμία ξεκάθαρη απάντηση. Η ευρεία σύσκεψη για τη θαλάσσια ρύπανση στη Λεμεσό ανέδειξε πλήθος πιθανών πηγών, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε σαφή υπεύθυνο. Οι τοπικές αρχές ζητούν απαντήσεις και αποτελεσματικότερους ελέγχους. Αποκαλυπτικό βίντεο που εξασφάλισε ο πολίτης δείχνει αγωγό αποστράγγισης κοντά στο δασούδι να αδειάζει τόνους νερού 100 μέτρα από την ακτή. Εξετάζεται κατά πόσον τηρούνται οι όροι της αδειοδότησης. Την ίδια ώρα παραμένουν τα ερωτήματα για τη βλάβη στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων στη Μονή και την απόρριψη νερού από το εργοστάσιο στη θάλασσα. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας δεν ήταν ενήμερο για το πρόβλημα του εργοστασίου. Νεπάλ, βιβλική καταστροφή. Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια καταστροφή πρωτόγνωρου μεγέθους. Ορμητικά νερά ύψους έως και 200 μέτρων από κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια άφησαν πίσω εκατοντάδες νεκρούς. Εκατοντάδες τουρίστες παραμένουν αγνώμενοι. Διεθνείς φορείς κινητοποιούν βοήθεια και διασώστες. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, Κυπριακό, υποδοκιμασία του Momentum. Η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχουρμαν στις 2 Σεπτεμβρίου διατηρεί το Momentum, αλλά οι διαφωνίες για πολιτική ισότητα, μεθοδολογία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης παραμένουν. Οι καθυστερήσεις, τις αποφάσεις για νέα σημεία διέλευσης και οι εντάσεις γύρω από τις εκδηλώσεις στα κατεχόμενα δοκιμάζουν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Εξετάζονται αλλαγές, υποαξιολόγηση ή αδιάφθορη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της αποτελεσματικότητάς της στην διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς εντός της αστυνομίας. Αιτία το γεγονός ότι οι διαδιάφθοροι είναι αστυνομικοί, οι οποίοι μετά από θητεία 6 χρόνων μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας, όπου πρώην ελεγχόμενοι τους μπορεί να είναι προϊστάμενοι τους. Εκπαίδευση. 900 εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν ακόμη πού θα διδάξουν. Αμάλθεια. Νέα βοήθεια 900 τόνων προς τη Γάζα. Νοσηλεία ασθενών. Ο ΟΑΗ στέλνει οδηγίες στα νοσηλευτήρια. Πόρισμα Επιτροπής Μαλά για την κτηνοτροφία. Επανεκκίνηση με νέους όρους. Η Επιτροπή υπό τον Σταύρο Μαλά προτείνει ριζική αναδιάρθρωση της κυπριακής κτηνοτροφίας με νέες μονάδες και ισχυρότερη βιομηχανία κρέατος. Πεδίο βολής καλού χωριού. Στο προσκήνιο ξανά τα θέματα ασφάλειας. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, κόσμος, Ευρωπαϊκή Ένωση προς ΜΕΤΑ, προστατέψε τους εφήβους μας, η Κομισιόν καλεί τη ΜΕΤΑ να εφαρμόσει και στην Ευρώπη μέτρα προστασίας ανηλίκων. Τζον Ράτκλιφ προειδοποίησε τη Μόσχα, ο διευθυντής της ΣΥΑ προειδοποίησε τη Ρωσία να μην προκαλεί μέλη του ΝΑΤΟ. Σχολικά είδη. Ακριβώς σπορ η επιστροφή στο Θρανείο. Από 2 μέχρι 200 ευρώ μία τσάντα, ενώ το ίδιο προϊόν μπορεί να κοστίζει λιγότερο στο διαδίκτυο. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, πανηγυρική πρόκριση για Ομόνια και Πάφο FC. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος σήμερα έχει πρωτοσέλιδο αποκαλυπτικό, όπως λέει, το 12ετές σχέδιο για την κτηνοτροφία. Με 610 εκατομμύρια τα αλλάζει όλα ο Σταύρος Μαλάς. Η Επιστημονική Επιτροπή θέλει ριζική ανασυγκρότηση. Μετά την ανάλυση των βασικών αδυναμιών της δομής της κτηνοτροφίας και των επιπτώσεων του αφθόδου σπιριτού, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή υπό το Σταύρο Μαλά για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας εισηγείται την εφαρμογή ενός 12ετούς μεταρρυθμιστικού προγράμματος συνολικής επένδυσης 610,9 εκατομμυρίων, το οποίο συνδέει την παραγωγή γάλακτος και κρέατος με γενετική βελτίωση, τη χωροθέτηση των μονάδων, την βιοασφάλεια, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις μετακινήσεις ζώων, την ευημερία, την κτηνιατρική επιτήρηση και την ανάπτυξη της αγοράς. Οι τιμές των σχολικών ειδών, πόσα κοστίζει η επιστροφή στα σχολεία. Πολύ μεγάλο εύρος έχουν οι τιμές των σχολικών ειδών και κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες τιμές του 2025, με μικρές αυξομοιώσεις σε ορισμένα προϊόντα. Ποιες τιμές δείχνει έρευνα του Συνδέσμου Καταναλωτών, τι λένε οι γονείς. Ασύλληπτη τραγωδία στο Νεπάλ. Βιβλική καταστροφή, φωνικές πλημμύρες, χωριά σκεπασμένα σε λάσπη, υπεράνθρωπες προσπάθειες για εντοπισμό αγνοωμένων. Στη Δημοκρατία το βάρος για το 43χρονο εκτελεστή, ενέργειες μέσω δικοινοτικής ομάδας για να παραδοθεί στην αστυνομία Κύπρου ο φερόμενος εκτελεστής του κυκλώματος ENDIC που καταζητείται από την Ελλάδα. Το διάταγμα προσωποκράτησης του εκπνέει σήμερα. Μακροχρόνιες συνέπειες σε βαθύ αδιέξοδο η εκδρομή του Τραμπ στο Ιράν. Ανησυχίες και πρώτες διευκρινήσεις για το σύστημα διορισμού. Υπουργός Παιδείας και ο ΕΛΜΕΚ συναντήθηκαν για να συζητήσουν την πρόταση για το σύστημα διορισμού. Η οργάνωση έθεσε σημεία ανησυχιών και προβληματισμών, ενώ η Αθηνά Μιχαηλίδου έδωσε διευκρινήσεις και συνεχίζει τον διάλογο. Κίνδυνος για πυροσβέστες από μία κραγέν βλήμα εντοπίστηκε σε Νέα Πυρκαγιά. Ένα ακριβώς μήνα μετά τη μεγάλη φωτιά που προκλήθηκε από το πεδίο βολής καλού χωριού, θανάσιμο κίνδυνο διέτριξαν ομάδες πυρόσβεσης που εντόπισαν μία κραγέν βλήμα κατά τη διάρκεια νέας φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Άννας το απόγευμα της Τετάρτης. υποχώρησε στο 3,6% η ανεργία. Συνθήκες πλήρους απασχόλησης, στο 3,6% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 26 από 4,3 την αντίστοιχη περίοδο του 25. Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει πως ξεκάθαρος στόχος της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της οικονομίας να μετουσιώνεται σε πρόοδο για την κοινωνία και τους πολίτες. Χριστοδουλίδης Έρχιουρμαν θέλουν να διατηρήσουν δυναμική, έκλεισε ήδη το δεύτερο ραντεβού ανάμεσα στους δύο ηγέτες, στόχος τακτικές συναντήσεις μέχρι τη Νέα Υόρκη. Τι αλλάζει για 70χρονους και 17χρονους? Νέα δεδομένα για άδειες οδήγησης. Αλλαγές με ευρωπαϊκή οδηγία στις άδειες οδήγησης με μεγαλύτερη βαρύτητα σε οδηγούς άνω των 70 ετών, αλλά και από τα 17 με συνοδό και με διετή δοκιμαστική περίοδο. Άκυρο από Μπάρτσα στο κατοχικό καθεστώς, πράττουμε αυτό που οφείλουμε ως αναγνωρισμένο κράτος, το μήνυμα της κυβέρνησης μέσω Λετιμπιώτη. Στη Βουλή, οι συντάξεις με ή χωρίς ταμεία προνοίας. Ο Μαρίνος Μουσούτας παρουσιάστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει με την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση εντός Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν και από το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τη Χαραυγή.

ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ. Ταυτόχρονα επισημαίνει το γεγονός πως έπειτα από πολλούς μήνες συζητήσεων δεν έχει καταστεί εφικτό το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια δημιουργίας του αναγκαίου θετικού πολιτικού κλίματος. Ο Κυπριακός λαός ελπίζει ότι μέσα από την εντατικοποίηση των απευθείας συναντήσεων μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων θα ολοκληρωθεί η απαιτούμενη προεργασία, όπως αναμένει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ώστε να μπορέσει να συγκαλέσει διευρυμένη συνάντηση. Στην κεντρική φωτογραφία, σχολικές τσάντες μέχρι και 209 ευρώ, επικίνδυνα σχολικά είδη για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών. Κίνδυνος θάνατος στο πεδίο βολής καλού χωριού. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίας Άννας εντοπίστηκε μη εκραγέν βλήμα στρατιωτικού πυρομαχικού. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί κατοίκους και τοπικές αρχές για μετακίνηση του πεδίου βολής. Πώς μοιράζει ο Υπουργός τις αυξήσεις στις συντάξεις? Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το επικρατέστε σενάριο προβλέπει καταβολή του 30% τον πρώτο χρόνο και ακόμη 30% τον δεύτερο, θα ακολουθήσει 10% τον τρίτο και τον τέταρτο χρόνο και το υπόλοιπο 20% τον πέμπτο. Ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας. Στα χέρια του Προέδρου οι προτάσεις της Επιτροπής Σταύρου Μαλά. Οι αγροτικές οργανώσεις καλούν την κυβέρνηση να τις εφαρμόσει. Κεντρικές φυλακές, ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη κατάσταση. Στις φυλακές έχουν μετατραπεί σε διευθυντήριο του οργανωμένου εγκλήματος. Το 1,4% των ασθενών να παραμπέμπονται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, οδηγίες ΟΑΗ προς τα νοσηλευτήρια. Βρετανία, Γαλλία δίνουν στην Ουκρανία τα μυστικά των Storm Shadow. Η Μόσχα προειδοποιεί. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια βρήκε center for Ταύρο και δείχνει ομάδα έτοιμη για όλα. Πάφος FC τα χρειάστηκε, αλλά τελικά πήρε την πολυπόθετη πρόκριση. Και θα ολοκληρώσουμε τις σημερίσιες εφημερίδες με την αλήθεια. Κυκλοφορεί σήμερα και η εβδομαδική εφημερίδα Γνώμη, θα το δούμε το πρωτοσελίδο της. Λοιπόν, η αλήθεια. Τα τηλεφωνήματα γύρισαν boomerang. Η Λευκοσία διαψεύδει μέσω ανώνυμων πηγών στο ΚΙΠΕ ότι ζήτησε από πρεσβείες να απέχουν από την ενημέρωση Ντάνα, παραδέχεται όμως παρέμβαση στις πρεσβείες. Η τουρκοκυπριακή πλευρά μετέτρεψε την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών σε επιχείρημα περιφήμωσης και εμφανίστηκε ενώπιον των ξένων διπλωματών ως η πλευρά που ζητά να ακουστεί. 8 ημέρες σιωπής και μία ανεπίσημη διάψευση δεν έκλεισαν το ζήτημα. Αντίθετα, άφησαν αναπάντητο τι ακριβώς υπόθηκε στις πρεσβείες και από ποιον. Η ανησυχία για τα σύμβολα του ψευδοκράτους είναι θεμητή, αλλά η παρουσία διπλωματών σε ενημέρωση δεν ισοδυναμεί με αναγνώριση. Η Λευκοσία έχει το διεθνές δίκαιο, η άλλη πλευρά όμως διεκδικεί μεθοδικά το ακροατήριο. Τσουνάμι λάσπης κατάπιε το Νεπάλ, κατέρευσε Παγετώνας και εξαπέλυσε φωνικό κύμα πάγου λάσπης και βράχων. Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Φόβοι για δεύτερο φωνικό κύμα, καθώς ο ποταμός φράχτηκε και σχημάτισε μια νέα επικίνδυνη λίμνη. Με πλαφόν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ρεύμα θα φτηνίνει 1,8%. Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, λόγω περικοπών η παραγωγή, δηλώνουν ως κόστος 12,5 με 20 cents την κιλοβατόρα, χωρίς να υπολογίζουν λειτουργικά έξοδα, δάνεια και τις ώρες με μηδενικές τιμές στην αγορά. Η Άγκυρα επιστρατεύει το Λόμπικ για τα F-35 για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κογκρέσου. Τμήμα επιθεώρησης εργασίας, σχολικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Αυθόδης πυρετός, πληροφορίες για μετακίνηση κτηνοτροφικών μονάδων. ΕΔΕΚ ρήγμα στην νεολαία πριν από την κάλπη. Κυπριακό, μπήκε πρόγραμμα συναντήσεων ηγετών, ζητείται αποτέλεσμα. Νέα ανατροπή φορτηγού, πάλι όμερη στον αυτοκινητόδρομο παρά το σχέδιο ταχείας επέμβασης. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, προκρίσεις Ομόνιας και Πάφου. Αυτά λοιπόν και από το πρωτοσελίδο της αλήθειας. Η Γνώμη έχει κύριο θέμα φασιστική πρόκληση εκτός ορίων. Γράφει σοκ και δέος από την απρόκλητη επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον εθελοντών στο Fan Date.

0: της Νέας Σαλαμίνας. Πέπλο προστασίας ανάμεσα στους εκπαιδευμένους στα εκολαπτήρια της ακροδεξιάς στις γαλάζιες κερκίδες. Οι δράσεις επιχειρείται, οι δράστες επιχειρείται κουκούλωμα της υπόθεσης σε δράση τα παπαγαλάκια στα μέσα ενημέρωσης του κατεστημένου που βαφτίζουν το φασιστικό ντελήριο ως οπαδική βία. Η ακρίβεια γράφει γονατίζει τα νοικοκυριά, ράλι τιμών σε καταναλωτικά αγαθά και καύσιμα, πετά ο πληθωρισμός, αλλά ο Χριστοδουλίδης και η κυβέρνηση του αγρών αγόρασαν. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, καθημερινός αγώνας για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα της εφημερίδας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Κιάμπι. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
4: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Από αύριο θα έχουμε μία απότομη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες. Εκεί που μέχρι χθες είχαμε κίτρινες προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες τις μεσημβρινές ώρες, με τα μεσημβρινές ώρες, αύριο θα έχουμε πιθανόν κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλάζι. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους αύριο, θα είναι δύσκολη κατάσταση όπως προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν έχουμε για την ώρα καταιγίδες. Αν ακούσατε νωρίτερα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ένα από τα θέματα τα οποία κυριαρχεί σήμερα είναι η πρόταση που κατέθεσε ο Σταύρος Μαλάς, η Επιστημονική Επιτροπή από τον Σταύρο Μαλά, για την αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας στον τόπο μας, μετά και τον αφθόδη πυρετό και την καταστροφή που υπήρξε. Στον απόϊχο και της συνάντησης με τον Τουφάν Έρχορμαν, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη. Σήμερα είναι στο τραπέζι του διαλόγου η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η πρόταση της κυβέρνησης για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ψες το βράδυ είχαμε τις προκρίσεις της Πάφοσευση και της Ομόνιας στους ομίλους του Europa Link και του Conference Link, μια ασφαλώς επιτυχία για τις δύο κυπριακές ομάδες. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε αρχή με φιλοξενούμενο σήμερα τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάζαρε.
1: Καλημέρα, Κωστό. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Να υποθέσω ότι ήσασταν και στο γήπεδο χθες ή είχατε άλλες υποχρεώσεις?
1: Δεν κατάφερα να πάω χθες, όμως θα είμαι παρόστος στους ομίλους.
0: Μάλιστα.
1: Μας έχει συνηθίσει η Πάφος τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι τρίτη φορά.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και για την επαρχία μας, αλλά πολύ περισσότερο για την Κύπρο μας, για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια το Κυπριακό πρωτάθλημα έχει ανεβεί ένα πολύ μεγάλο επίπεδο και αυτό φαίνεται και από τους αγώνες που δίνουν οι κυπριακές ομάδες.
0: Αν δούμε κάποια στιγμή να αγωνίζονται και Κύπροι ποδοσφαιριστές στις ομάδες, θα είναι ακόμα καλύτερο, κύριε Φάζαρ.
1: Αυτό είναι θέμα και ποδοσφαιρικής παιδείας, αλλά θα πρέπει και ήδη τα προπονητικά team να εμπιστευτούν τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Αφού έχουν δούμε τα τελευταία χρόνια και η Ομόνια, σε πρώτο βαθμό η Ομόνια, αλλά και το ΑΠΟΕΛ και άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, να κάνουν μεταγραφές Κυπρίων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι εμπιστοσύνη και να τους δοθούν οι ευκαιρίες που χρειάζονται και να προσπαθούν να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά και να ανελιχθούν.
0: Λοιπόν, προχθές, μάλλον τις τελευταίες ημέρες, έχει από τις αρχές της εβδομάδας που συζητούμε την κατάσταση στα σχολεία, εν ώψη πέρα από τα ζητήματα που είναι προς συζήτηση για τον κατάλογο διοριστέων και συζητά Υπουργός Παιδείας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει και τη Βουλή, αντιλαμβάνομαι, τις επόμενες εβδομάδες, είναι οι υποδομές, κύριε Πάζαρε, και έτσι κάνοντας ένα γύρο στο να καταγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Πάφο, η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια δεν έχει αναγερθεί ούτε ένα σχολείο στην επαρχία μας, δεν έχει γίνει καμία προσθήκη αιθουσών και οι ανάγκες λύνονται με λιώμενες αίθουσες. Πάνε και φέρνουν τις λιώμενες αίθουσες από Λεμεσό Πάφο, από Πάφο τις μοιράζουν δεξιά-αριστερά, τις μεταφέρουν από σχολείο σε σχολείο για να καλύψουν ανάγκες. Μία κατάσταση που δεν τιμά καθόλου την πολιτεία μας.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Απλά πρώτα ξεκινήσω να τονίσω ότι τα τελευταία 15 χρόνια είναι η πρώτη φορά το 2026, στον προπολογισμό του 2026 δηλαδή, που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 8 εκατομμύρια ευρώ για όσον αφορά έργα που αφορούν την παιδεία στην Πάφο για ανέγερση συνεδουσών. με τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί.
0: Την ίδια περίοδο που ο μαθητικός πληθυσμός πολλαπλασιάστηκε, αυξήθηκε δραματικά στην επαρχία μας.
1: Πολλαπλασιάστηκε και δυστυχώς, Κώστα, είμαστε ένα κράτος το οποίο για να γίνει ανέργο χρειάζονται ολόκληρες διαδικασίες. Οπότε αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι οι λιώμενες αίθουσες είναι μια εύκολη λύση. Είναι πιο οικονομική, πιο γρήγορη, κάτι το οποίο έχει γίνει θεσμός πλέον.
0: Ναι, αλλά είναι, όμως, υποτίθεται αυτό... μια προσωρινή λύση, τι προσωρινή λύση όταν μια αίθουσα είναι 20 και 30 χρόνων.
1: Όμως αυτό ακριβώς, αυτό δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Χρειάζεται ένα πλάνο δεκαετίας για ανέγερση σχολικών μονάδων. Είχαμε μια μεγάλη περίοδο απραξίας τα τελευταία χρόνια, όπως έχω πει και προηγουμένως τα τελευταία 15 χρόνια, το 26 εξασφαλίσαμε κονδύλι που αφορά την παιδεία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ανέγερση έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές ελλείψεις όσον αφορά την ανέγερση σχολικών σχολείων. Να το πω έτσι, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Πάφος χρειάζεται επίγον. Μια τεχνική σχολή, χρειάζεται γυμνάσιο στη δημοτικό ωραία του Δήμου Πάφου, χρειάζεται δημοτικό στα δημοτικά ωραία του Δήμου Πάφου, χρειάζεται δημοτικό στη δυτική Πάφων, χρειάζονται νηπιαγωγείο, βρεφοκομική σταθμή. Κωστό, αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε, στο πολυδύναμο κέντρο του Δήμου Πάφου έχει γεμίσει και υπάρχουν και 90 μωρά τα οποία βρίσκονται στην αναμονή για μια θέση. Προτού ένα ζευγάρι γεννήσει το παιδί του, το πρώτο πράγμα είναι το γράφει εκεί στο βρεφοκομικό σταθμό για να πάρει θέση. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό που συμβαίνει στην Πάφο, είναι μια μικρογραφία της χώρας μας, αφού και οι άλλες επαρχίες έχουν τα ίδια και λόγω πληθυσμού μπορεί και περισσότερες ανάγκες. Οπότε αν έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο θέμα σχολικών μονάδων και αυτό δεν μπορεί να λυθεί γωστά ούτε με δημόσιες δηλώσεις ούτε παρεμβάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση από το κεντρικό κράτος. Θα πρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και να λύσει το πρόβλημα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση τα λιώμενα θα γίνει κανονικότητα στο τέλος της μέρας.
0: Είναι δυστυχώς κανονικότητα, απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρόνο αντί να μειώνονται τα λιώμενα αυξάνονται.
1: Αυξάνονται γιατί αυξάνονται ανάγκες. Για να γίνει μια σχολική μονάδα με βάση το πώς λειτουργεί η δημόσια υπηρεσία στην Κύπρο, χρειάζεται τουλάχιστον μία πενταετία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε μία πενταετία το πόσο πιο πολλές θα γίνουν οι ανάγκες. Και αν η Πάφος χρειάζεται αυτά που σας έχω προαναφέρει, αντιλαμβάνεστε ότι με βάση και το προϋπολογισμό κάθε χρόνο που υπάρχει που έχουμε για το Υπουργείο Παιδείας, ούτε τα επόμενα 20 χρόνια δεν μπορούν να γίνουν αυτά εάν δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Με βάση των προπολογισμών που δίνεται στα Υπουργεία Παιδείας, με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε επαρχία, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις ανάγκες που ανέφερα τα επόμενα τουλάχιστον.
0: Αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται όμως η πολιτεία να λέει και οι κυβερνώντες και οι νυν και οι πριν και οι προηγούμενοι.
1: Συμφωνούμε,
0: ότι είναι προτεραιότητα η παιδεία και να παρατηρείται αυτή η τραγική κατάσταση σήμερα στην επαρχία μας. Έχω καταγράψει ότι τα τελευταία χρόνια συνεχώς και οι Παγκύπρια, προσέξτε, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων χαρακτηρίζει την Πάφο ως το φτωχό συγγενή σε ό,τι αφορά τις υποδομές, στις σχολικές υποδομές. Και έχουμε το παράδειγμα, τη χαρακτηριστική περίπτωση του σχεδιασμού που είχε γίνει για τον Νικολαίδιο το 2017-18 και είμαστε σήμερα στο 2026 και δεν έχει γίνει τίποτε παρά μόνο μετακινήθηκε τον νηπιαγωγείο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, όμως δεν είναι μόνο στην Πάφο του Πάφου. Εμείς τώρα ασχολούμαστε, είναι η Πάφος, είναι η επαρχία μας, θέλουμε να φτιάξουμε, συμφωνούμε απόλυτα, όμως και οι άλλες επαρχίες έχουν σοβαρότατα προβλήματα και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Όμως θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο, διότι έναν κράτος το βαθμολογείς από τη λειτουργία του με δύο πρωταρχικούς, υπάρχουν δύο, είναι υγεία και παιδεία. Όταν η υγεία και η παιδεία δεν λειτουργούν σωστά, τότε σαν κράτος δεν έχεις επιτύχει. Και δυστυχώς και η παιδεία μας και η υγεία μας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, επειδή μαζί με τα σχολεία αρχίζει και η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, μπορεί να είχαμε την εκλογή των βουλευτών πρόσφατα κλπ, αλλά ουσιαστικά κάθε Σεπτέμβριο και εσείς ξεκινάτε. Τι προγραμματίζετε, τι προτάσεις έχετε κατά νου να καταθέσετε, κύριε Παζαρέ, τι παρεμβάσεις?
1: Εντάξει, καταρχήν να πω ότι μας περιμένει πολύ δύσκολο ο Σεπτέμβριος και μετά που θα αρχίσουν οι εργασίες του σώματος, αφού αλλά και γενικά και σαν κράτος, αφού θα έχουμε το Κυπριακό τώρα με την έναρξη με τις 2 Σεπτεμβρίου και μετά θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό. Είναι, όπως έχετε πει προηγουμένως, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Θα έχουμε το νομοσχέδιο για θέματα των εκπαιδευτικών. Είναι το στεγαστικό. Θα είναι το δουλειεσί το οποίο θα δώσουν αρκετό βάρος αυτή τη φορά. Θα είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, κοινωνικές παροχές, αναπτυξιακές δαπάνες κτλ.
0: Και από την επόμενη χρονιά μπαίνουμε και στις προεδρικές εκλογές.
1: Θα έχουμε τα εσωκομματικά μας. Εμείς θα ξεκινήσει, ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία των εκλογών. Εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως βλέπεις, θα έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας όσον αφορά την προεργασία των προεδρικών εκλογών. Οπότε, αν καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετή ατζέντα, είναι χαίρομαι γι' αυτό να έχουμε έτσι να τρέχουμε θέματα. Άλλωστε, είναι και η δουλειά μας. Τώρα, όσον αφορά εμένα προσωπικά, έχω καταθέσει ήδη περί τις 15 προτάσεις αυτή τη στιγμή. Από τον Ιούνιο που πανεκλήγηκα σαν βουλευτής, έχουν πάρει αριθμό και θα συζητηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Αυτές οι προτάσεις αφορούν κυρίως θέματα της επαρχίας μας ή γενικότερα?
1: Αφορούν γενικότερα θέματα τα οποία απασχολούν τον πολίτη. Από έτσι συγκεκριμένα μερικά από αυτά είναι, έχω καταθέσει, θα πρέπει να γίνει μια συνεχή στρατηγική όσον αφορά τις καρδιακές παθήσεις. Έχω καταθέσει πρόταση για να γίνει μια συνεχή στρατηγική για θέματα εγκεφαλικών, αφού το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλές περιπτώσεις αιμορραγιών, εγκεφαλικών κτλ. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε μια σωστή διαφώτιση και σωστή διαχείριση αυτών των θεμάτων. Είναι θέματα που αφορούν τον καρκίνο του προστάτη. Θέματα, έχω καταθέσει πρόταση, αν και θα συζητήσει σήμερα από ό,τι έχω δει στην πόλη Χρυσοχούς, έχω καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Οι ανάγκες αυξάνονται εκεί, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα έχει και μια σύσκεψη σήμερα, νομίζω, κάπου.
0: Ναι, θα είναι ο Υπουργός Γεωργίας.
1: Μιας
0: και έχετε πει για την πόλη Χρυσοχούς, έχετε πάρει κάποια απάντηση γιατί δεν δίνεται στην κυκλοφορία αυτά τα δύο κομμάτια, τουλάχιστον το ένα από τα δύο που φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί στον ανήφορο της Τσάδας, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, γιατί δεν δίνεται στην κυκλοφορία, παρότι φαίνεται να έχει τελειώσει από
1: δεν έχει παραλάβει, δεν έχει υπογράψει το τμήμα δημοσίων έργων εξώσεων. Τον γνωρίζω, λόγω ότι υπάρχει αυτό το θέμα με το έδαφος. Mm-hmm. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση ή θα γίνει ξανά νέα ασφαλάστρωση.
0: Αν θα ξυλωθεί η άσφαλτος και θα τοποθετηθεί καινούρια.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι στην αναμονή αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ με τον τρόπο που χειρίζεται τα δημόσια έργα το όλο θέμα, να μην παραλάβουν μέχρι να υπάρχει πλήρης ασφάλεια προς τους πολίτες.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν και αποφάσεις όμως, να δουν τι θα γίνει δηλαδή. Θα κρατάμε το δρόμο κλειστό εκεί το κομμάτι εκείνο μέχρι να... Θα βελτιωθεί το κομμάτι από μόνο του, δεν βελτιώνεται.
1: Υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα βελτιωθεί. Περιμένουμε, εντάξει, ήταν και άδειες, τώρα επανέλθει πίσω ο κόσμος, οπότε τώρα θα υπάρξουν εξελίξεις σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα για τις κοινοβουλευτικές σας προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε.
3: Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
4: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε χθες με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Πάφου για τις ανησυχίες των πολιτών, τις ανησυχίες που εκφράζονται για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και επειδή υπήρχαν έτσι και κάποια ερωτήματα για τα συμπτώματα, για το τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε, και επειδή αυτές τις απαντήσεις ασφαλώς δεν μπορεί να μας τις δώσει ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, που ασχολούνται περισσότερο με την καταπολέμηση των εντόμων, γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε τις απόψεις του καθηγητή, του Πέτρου Καραγιάννη, για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και τις ανησυχίες που εκφράζονται. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, την καλοσύνη σας να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Θεωρείτε δικαιολογημένη αυτή την ανησυχία, κύριε Καραγιάννη, που εκφράζεται από πολίτες?
1: Κοιτάξτε, επειδή ίσως ο κόσμος ακούει το τι συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να ανησυχεί ότι μπορεί να μας έρθει και στην Κύπρο έτσι πιο εντατικά ο συγκεκριμένος ιός. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ανέμενα αυτόν για πολύ καιρό τώρα. Το ότι πήρε κάποια χρόνια να έρθει στην Κύπρο είναι άξιον θαυμασμού, εφόσον ο συγκεκριμένος ιός, όταν μετά την Νότια Ευρώπη, σιγά σιγά έχει πάει στην Κεντρική Ευρώπη και τώρα λόγω της αλλαγής, της κλιματικής αλλαγής, έχει προχωρήσει και βορειότερα. Η Ελλάδα επανειλημμένα είχε τα τελευταία χρόνια κρούσματα του Δυτικού Νείλου, όχι σε μεγάλη κλίμακα όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αττική και στη Θεσσαλία. Οι δύο αυτές περιοχές είναι που επηρεάζονται περισσότερο.
0: Έχει να κάνει αυτό με τις πλημμύρες, για παράδειγμα, που είχαμε στη Θεσσαλία τα προηγούμενα χρόνια, θυμάστε τις πλημμύρες, ναι, που είχαν σημειωθεί στην περιοχή αυτή, ή δεν σχετίζεται?
1: Δεν σχετίζεται με τις παλιές πλημμύρες. Ναι. Σχετίζεται με το γεγονός ότι φέτος και εμείς στην Κύπρο είχαμε αρκετές βροχές κατά καλό καιρά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κατέβηκαν και οι ποταμοί στην
0: Κύπρο. Θα έχουμε και αύριο σφοδρές βροχές και καταιγίδες. Και αυτό σημαίνει λιμνάζουν τα νερά, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Ακριβώς, διότι όταν περάσει το νερό θα μείνουν απομεινάρια νερού σε διάφορες λακκούβες, θα σταλώσουν όπως λέμε, και τα λιμνάζοντα νερά, τα οποία δεν αναδεύονται, αποτελούν πολύ καλές αιστείες πολλαπλασιασμού των κουνουπιών. Κατ' επέκταση, όχι μόνο τα συγκεκριμένα νερά, αλλά και νερά τα οποία μπορούμε να έχουμε στο σπίτι μας. Παραδείγματος χάρη, πιάτα που βάζουμε κάτω από γλάστρες, πηγάδια, κουβάδες με νερό οι οποίες μπορεί να ξεχαστούν κάπου, μπουκάλια, τρικελάκια αναψυκτικών, τα οποία πετούμε χωρίς να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις γι' αυτόν παντού, οχετή και ούτω καθεξής. Αυτά αποτελούν αιστείες πολλαπλασιασμού των κουνουπιών. Θυμάμαι των παλιών καιρών, διότι είμαι αρκετά μεγάλη ηλικία, δεν θυμάμαι επί Αγγλοκρατίας. Των καιρών εκείνων γινόντουσαν ψεκασμοί από τους Άγγλους στα σπίτια, και μάλιστα χρησιμοποιείται το TTT τότε, το οποίο τώρα είναι απαγορευμένο, διότι είναι καρκινογόνο. Και θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία έβαζε πετρέλαιο σε πηγάδια που κρατούσε νερό για πλύσιμο, λίγο πετρέλαιο από πάνω, διότι αυτόν έσπαζε το surface tension, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, δεν θυμάμαι τον ελληνικό όρο, διότι το κουνούπι κρέμεται από την επιφάνεια του νερού και αναπνέει από εκεί, παίρνει οξυγόνο από το εάν ενοχλήσεις αυτήν την λίαν επιφάνεια, τότε βυθίζεται και πνίγεται. Επομένως, υπάρχουν τρόποι, αλλά αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιείται τη σήμερα ημέρα είναι οι ψεκασμοί.
0: Αυτοί οι πληθυσμοί των κουνουπιών που σχετίζονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου υπάρχουν και στην Κύπρο, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Υπάρχουν, είναι ένας είναι έναν κουνούπιν αυτόχθονων εδώ και δεκαετίες. Του γένους Culex, όπως ονομάζεται. Παρόλο τότε και άλλα είδη κουνουπιών μπορεί να μεταφέρουν το συγκεκριμένο ιόν, αλλά πρέπει να είναι κουνούπια τα οποία τρέφονται από τα πουλιά που μεταφέρουν τον ιόν σαν ο αρχικός ξενιστής και τσιμπούν και τον άνθρωπο. Επομένως πρέπει να, πρέπει να γίνει αυτή η γεφύρωση μεταξύ των δύο ξενιστών.
0: Και όταν μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, πόσο πιθανόν είναι να μας μεταφέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο τέτοια πιθανότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Είχαμε αυτόν το περιστατικό, το οποίο θεωρείται αυτόχθονο. Έτυχε να είναι και κάποιος ο οποίος ανήκει στις ευάλωτες ομάδες και διατρέχει τον υψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσει τα πιο έντονα συμπτώματα και εκδηλώσεις της νόσου. Πρέπει να πω ότι από αυτούς που τσιμπούνται και μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, έναν 80% δεν θα έχει σχεδόν τίποτα συμπτώματα. Μπορεί να μην καταλάβουν ότι έχουν προσβληθεί. Από το 20% που απομένει, αυτοί θα παρουσιάσουν έναν τύπου γρυπόδους συνδρόμου, το οποίο, αν είναι καλά στην υγεία, θα το περάσουν ανώδυνα. Ναι. 1% όμως των εκτεθέντων θα παρουσιάσει τα πιο έντονα συμπτώματα, τα οποία μετά από το γρυπόδες σύνδρομο μπορεί να προχωρήσουν σε μυϊκούς πόνους, πυρετούς, σύχηση, πράγμα που υποδεικνύει ότι ο ιός έχει διεισδύσει στο νευρικό σύστημα και σε κατοπινά στάδια εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, κόμμα και θάνατο. Αν δεν υπάρξει.
0: Άρα λέτε ότι εάν κάποιος διαπιστώσει ότι τα συμπτώματα δεν είναι απλώς ήπια όπως τα περιγράψατε πριν από λίγο, πρέπει να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Και όσο γρηγορότερα το κάνει αυτό, τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι και θεραπεία, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, διότι μπορεί να παρέμβουν τότε ιατρικά, να παυλύνουν τα συμπτώματα σε πρώτο στάδιο και να κάνουν οτιδήποτε άλλο μπορούν να κάνουν για να αποφευθούν τα χειρότερα. Επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, ήδη δύο από τα ελληνικά πανεπιστήμια σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια προσπαθούν να κάνουν ένα γρήγορο τεστ, το οποίο ανιχνεύει όχι μόνο των ιών του Δυτικού Νείλου, αλλά και τουλάχιστον τους άλλους τρεις ιούς, τους γνωστούς, του κίτρινου πυρετού, του δάγκιου πυρετού και του τσικουνγκούνια, ούτως ώστε να κάνεις μία διάγνωση, γρήγορη διάγνωση για ποιο ιόν, με ποιον ιόν έχουμε να κάνουμε. Επομένως, ενώ σε αυτό το πρόβλημα αμβλύνεται λόγω της και της αλλαγής των καιρικών συνθήκων, θα ευαισθητοποιηθούν και οι επιστήμονες περισσότερων και ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν και αντιϊκά φάρμακα και εμβόλια και ούτω καθεξής.
0: Σε ό,τι αφορά την προστασία αυτών των ευάλωτων ομάδων, είναι τα γνωστά, δεν υπάρχει κάτι επιπλέον, έτσι, που μπορεί να κάνει κανείς.
1: Επιπλέον για το συγκεκριμένο ιόν πρέπει να παρθούν κάποια επιπλέον μέτρα προστασίας, δηλαδή να αποφεύγουν να πηγαίνουν σε περιοχές λιμνάζοντα νερά. Και εδώ αναφέρομαι και σε φράγματα, ποταμοσές όπως τις λέμε στα κυπριακά, να έχουν στα σπίτια τους σίτες στα παράθυρα για να εμποδίσουν τα έντομα γενικά από το να μπουν στο σπίτι, να φορούν μακρομάνικα ρούχα το βράδυ ούτως ώστε να μην εκτίθεται πολύ γυμνό δέρμα με την πιθανότητα να τσιμπηθούν. Επίσης τα έντομα αποθητικά τα οποία μπορεί να βοηθήσουν σε αυτήν την
0: Φιδάκια, σπρέι.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά, όλα αυτά που κάνουμε για να αποφύγουμε τα τσιμπήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια διαρκής μάχη, θα λέγαμε, και της επιστήμης και των ανθρώπων για να επιβιώσουν. Είναι μια διαρκής μάχη η επιβίωσή μας, είτε από ιούς είτε από άλλες από άλλους παράγοντες. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, εύχομαι.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Θα πάμε στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος της Αγίας Μαρίνας, ο Πάτροκλος Ευαγγέλου. Αναφερθήκαμε και χθες στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς με αφορμή την συνάντηση που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, τις αναφορές και του Χαράλα Μποπιτοκοπίτη πριν από 2 ημέρες για την αποκατάσταση του, την αντικατάσταση μάλλον του δικτύου ίδρυυσης στο νέο χωριό και τη σύνδεση αυτής της περίφημης διάτρησης στην Αγία Μαρίνα που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια με το δίκτυο ίδρυυσης και τα ντεπόζιτα του διαμερίσματος. Απόψε θα έχουν στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς τον Υπουργό Γεωργίας, τον νέο Υπουργό Γεωργίας, με τον οποίο θα συζητήσουν τα ζητήματα της αφαλάτωσης και άλλα θέματα του αποχετευτικού και άλλα θέματα που απασχολούν το Δήμο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευαγγέλου.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χρειάστηκαν, θα φτάσουμε να συμπληρωθούν 2 χρόνια από τότε που είχαμε την γεώτρηση για να συνδεθεί με το δίκτυο ίδρυυσης της κοινότητας.
2: Ναι, όχι, να είμαστε δίκαιοι 18 μήνες.
0: Ναι, όταν θα ολοκληρωθεί, γιατί βάζω και την περίοδο της ολοκλήρωσης μέσα, δηλαδή μπορεί να λένε τώρα ότι μέχρι σε 2, 3 μήνες, 4, 2, 1 μήνα κλπ, αλλά μπορεί να πάρει και 6 μήνες, καταλαβαίνετε.
2: Με αυτό το δεδομένο έχετε δίκιο, αλλά βλέπω ότι έχει μπει καλά το νερό στο αυλάκι αυτή τη στιγμή. Εφόσον μιλάμε και για αυλάκι, έχει δοθεί προσφορά και ξεκίνησε η διάνοιξη του αυλακιού για να πάει
0: ο αγωγός στο ντεπόζιτο.
2: Μιλώ σχεδόν καθημερινά με τον εργολάβο, στον οποίο έχει ανατεθεί το έργο της μηχανολογικής εγκατάστασης της του πίνας, τέλος παντών. Mm-hmm. Αναμένει τον εξοπλισμό από το εξωτερικό. Εκεί που βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το δει και η αρχή ηλεκτρισμού, είναι η ηλεκτρική εγκατάσταση, η παροχή τριφασικού ρεύματος στο σημείο. Αυτό πρέπει να το τρέξουμε για να η αρχή ηλεκτρισμού να το δει λίγο πιο εντάτε.
0: Έχετε κάνει άλλο έλεγχο της ποιότητας του νερού, πρόσθετο έλεγχο της ποιότητας του νερού, απευθείας δηλαδή αυτό το νερό είναι κατάλληλο για πόσιμο απευθείας από την πηγή να διοτιχευθεί στο δίκτυο χωρίς καμιά επεξεργασία ή θα γίνει κάποιο είδους επεξεργασία?
2: Με την εγκατάσταση θα γίνει εκ νέου αναλύσεις. Τα δεδομένα που έχουμε είναι από τις αναλύσεις που έγιναν όταν έγινε η διάτρηση πριν 1 χρόνο. Το συζήτησα αυτό το θέμα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και μου είπαν ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι ακόμη πιο βελτιωμένο ποιοτικά το νερό λόγω της πολυομβρίας του περασμένου έτους.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι ευχαριστώ. Και εκτός από τα προβλήματα, το πρόβλημα της Αγίας Μαρίνας, θα λύσει για προβλήματα γειτονικών κοινοτήτων η σύνδεση?
2: Στην παρούσα φάση, επειδή η μόνη κοινότητα που μπορεί να συνδεθεί άμεσα, που είναι ήδη συνδεδεμένη με την Αγία Μαρίνα, είναι η Γυαλιά. Η Γυαλιά δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα νέα δήματα είναι επίσης πολύ κοντινά τα συστήματά μας, οπότε μπορούν να πάρουν και τα νέα δήματα. Και η Αργάκα με τη Γυαλιά είναι ενωμένη ουσιαστικά. Η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας με τη γυαλιά είναι όμορες περιοχές.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει, να υπάρξει αυτή η σύνδεση και να εξυπηρετηθούν ανάγκες, ενδεχόμενες ανάγκες, αν προκύψουν και για αυτές τις κοινότητες. Τι λέτε για την αφαλάτωση εσείς, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
2: Η αφαλάτωση έπρεπε να γίνει όχι χθες προχθές.
0: Mm-hmm. Πού μπορεί τώρα, όμως να γίνει αυτή η αφαλάτωση στην πόλη Χρυσόγος? Είναι ένα ερώτημα.
2: Υπάρχουν τρεις υποψήφιες περιοχές. Η κάθε μια με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της.
0: Ναι.
2: Η σκέψη για την περιοχή της αποβάθρας της λίμνης, μεταξύ αποβάθρας λίμνης και Δασούδη,
0: ναι,
2: είναι μια περιοχή η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura. Αντιλαμβάνεστε με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα με τις περιβαλλοντικές μελέτες, με το ένα με το άλλο, είναι πολύ δύσκολο και αν πετύχουμε τέτοιο πράγμα θα πάρει πολύ, πολύ χρόνο.
0: Mm-hmm.
2: Η άλλη περιοχή είναι το έξω από το δίκτυο Natura προς το ξενοδοχείο Σούλη.
0: Mm-hmm.
2: Και η τρίτη επιλογή είναι στο λιμανάκι.
0: Mm-hmm.
2: Στο λιμανάκι του Λατσού.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ συζητώ και το θέμα της περιοχής προς εκτός δικτύου Natura προς την περιοχή της των νέων δημάτων, αλλά είναι πιο ανοιχτές θάλασσες, είναι πιο δύσκολες οι περιοχές αυτές.
0: Mm-hmm.
2: Για μένα αυτή τη στιγμή η πιο εύκολη περιοχή είναι το κομμάτι από το Λατσίν προς το Νακάμα. Ναι.
0: Προς το Νακάμα. Από το Σούλι και μετά αντιλαμβάνουμε, έτσι.
2: Ναι. Υπάρχει ένα κόλπος εκεί πριν το ξενοδοχείο Άνασα που θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή.
0: Μάλιστα. Έχουν αγοράσει παύλες εκεί, πλούσιοι πρέπει να σας πω.
2: Εντάξει, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσοι θα συνενέσουν σε κάτι τέτοιο.
2: Να σου πω, Κώστα, εγώ θεωρώ ότι είναι παράλογο να συζητάμε σήμερα για μια ανάγκη επιβίωσης. Μιλάμε για ανάγκη επιβίωσης τώρα και να έχουμε αυτήν την περιοχή, την τεράστια περιοχή, αυτήν την αχτογραμμή από το Δασούδι μέχρι και το Μαυραλί στην Αργάκα, να έχουμε αυτόν τον τεράστιο κομμάτι και να μην μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια μονάδα αναφαλάτωσης εκεί που είναι και το κέντρο του κόλπου Χρυσοχούς, που αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολα μπορεί να διοχετευτεί το νερό σε όλες την ευρύτητα του Δήμου μας. Και να έχουμε αυτήν την έννοια τι θα πούν οι περιβαλλοντιστές, τι θα πει η τάδε επιτροπή και η άλλη επιτροπή και ο καθένας.
0: Ναι,
2: εδώ χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Πάνω απ' όλα είναι οι πολιτικές αποφάσεις και δεν πρέπει κανένας να κρύβεται πίσω από τις γνωματεύσεις του καθενός.
0: Ναι.
2: Αν πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει και υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να παίρνονται.
0: Ναι. Συζητούμε τώρα ότι για την περιοχή η αφαλάτωση είναι μια ασφαλής λύση. Αλλά με δεδομένο ότι ακόμα και την περιοχή που λέτε εσείς από το Σούλι μέχρι το ξενοδοχείο Άνασα είναι η περιοχή που γυτνιάζει με τις σπηλιάς εκεί, τη σπηλιά της Φωτιάς.
2: Είναι οι Φώκες, ναι.
0: Διερωτούμε κατά πόσον θα δοθεί περιβαλλοντική έγκριση για την ανέγερση εκεί της μονάδας αφαλάτωσης. Εξετάζονται άλλες λύσεις πέραν αυτών πέρα της αφαλάτωσης? Είχα ακούσει για παράδειγμα για την κατασκευή ενός ταχυδηληστηρίου που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα στην περιοχή.
2: Δεν έχει μπει αυτό το πράγμα στο τραπέζι. Υπάρχει μια σύσυρος, θα τον έλεγα.
0: Mm.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή το επίσημο που έχουμε ακούσει είναι ότι έχει πάρθει η πολιτική απόφαση να γίνει μονάδα αφαλάτωσης. Mm. Αυτό που μας είπαν από την αρχή.
0: Δεν μπορεί να γίνει στον αέρα όμως. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα τη χωροθέτηση, βλέποντας μάλλον τη μονάδα αφαλάτωσης που έχουμε εδώ. Πηγαίνετε να δείτε, όσοι δεν έχετε πάει, να δείτε τη μονάδα αφαλάτωσης που κατασκευάστηκε, η κινητή μονάδα αφαλάτωσης που κατασκευάστηκε εδώ στα Πότιμα. Πηγαίνετε να δείτε τη μονάδα αφαλάτωσης που κατασκευάστηκε στα Κούκλια. Και θα δείτε και θα καταλάβετε όλοι ότι δεν μπορεί αυτή η μονάδα να γίνει πουθενά στο Λατσί. Δεν μπορεί δηλαδή να μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής να στήσουμε ένα τέτοιο εργοστάσιο αφαλάτωσης. Είναι θα ήταν τραγικό δηλαδή, αν επιχειρούνταν κάτι τέτοιο.
2: Αν έχετε προσέξει την αναφορά, αν και έχει μπει το όνομα λιμάνι του Λατσού, εγώ απέφυγα να το άφησα σαν...
0: Τελευταία λύση.
2: Δεν το συζητώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή προσωπικά βρίσκομαι στο ύψωμα, εκεί που είναι το καινούριο ξενοδοχείο το...
0: Ναι.
2: Τον αλλού και έχω θέα όλη την περιοχή.
0: Ναι.
2: Θα ήταν τραγικό να
0: εγκαταστήσουμε
2: να βλαστήσει ένα τέτοιο
0: ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης εκεί. Ναι. Τώρα, εάν εξασφαλιστεί περιβαλλοντική έγκριση και μπορεί να γίνει αυτό από κατά μήκος αυτής της περιοχής που λέτε, από τον κατασκηνωτικό χώρο μέχρι την περιοχή της λίμνης, θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί αυτό. Υπάρχουν εκεί χωράφια κλπ. Ενδεχομένως, λέω, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες λύσεις, όπως αυτή του ταχυδηληστηρίου, αν μπορεί να εξασφαλιστεί σχετικά γρήγορα κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να το εξεταστεί και αυτή η επιλογή, λόγω ακριβώς αυτών των περιβαλλοντικών προβλημάτων που υπάρχουν για την εγκατάσταση και της γεωγραφίας εκεί της περιοχής, της μορφολογίας του εδάφους και των ακτών στην περιοχή, βραχώδεις ακτές, δεν είναι εύκολο να γίνει μια μονάδα. Και λέω τώρα την περιοχή στην Αγία Μαρίνα προς τα Νέα Δήματα κλπ.
2: Έχουμε μια ακτογραμμή ομαλή από το νέο χωριό μέχρι και την Αγία Μαρίνα, θα έλεγα, γιατί μετά από τα Νέα Δήματα δεν προσφέρεται η γεωγραφία της παραλίας. 20 χιλιόμετρα, μπορεί και 25. Δεν μπορώ να σκεφτούμε ότι δεν θα βρούμε από αυτά τα 25 χιλιόμετρα 300 μέτρα, 400 μέτρα να φτιάξουμε μια μονάδα θαλάτωσης. Για μας, για και το μέλλον και της ανάπτυξης και των νέων μας και τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί η εξάρτησή μας από τις διατρήσεις δεν μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά το αποχαιρευτικό, τι θα απαιτήσετε σήμερα από τον Υπουργό κ. Βαγγέλου?
2: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, το αποχαιρευτικό έπρεπε να είναι ήδη ξεκινημένο.
0: Έπρεπε να έχει κατασκευαστεί πριν από 10 χρόνια κατά ακριβία.
2: Ναι. Το Μάρτιο, με τα νέα δεδομένα που είχαμε, ήταν ότι θα ξεκινούσαν οι δουλειές. Τώρα υπάρχει το θέμα των ομβρίων υδάτων, το οποίο ο ΕΟΑ δεν μπορεί να, στην παρούσα φάση με τα οικονομικά του, να καλύψει το κόστος των 7 περίπου εκατομμυρίων. Και αυτό που θα πιέσουμε, και εκεί προσανατολίζεται ο Δήμαρχος, είναι αυτά τα λεφτά να τα καταβάλει το κράτος, και να υπάρχει ο ανοιχτός λογαριασμός του κράτους με τον ΕΟΑ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Είναι η κάθε χρόνο που καθυστερούμε να εκτελέσουμε αυτό το έργο,
0: κόστος.
2: Βάζουμε περίπου 5.
0: Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, άκουγα και τον κύριο Πιτοκοπίτη την Δευτέρα να λέει ότι δεν μπορεί να δεχτούμε να ξεκινήσει το έργο τώρα, να σκάψουμε την πόλη για την κατασκευή του αποχετευτικού και να έρθουμε σε 2 χρόνια και να πούμε πρέπει να την ξανασκάψουμε τώρα και να βάλουμε και τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων. Είναι πραγματικά. Θα ήταν τραγικό να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Είναι απεχθές αυτό το σενάριο, γιατί μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Θα υπάρχουν και διάφορα θέματα με αρχαιολογικά ευρήματα.
0: Είναι βέβαιο αυτό. Αυτό και δεν ξέρω τι προβλήματα θα έχουμε μπροστά μας.
2: Οι δουλειές πρέπει να γίνουν εξπρές. Δηλαδή, όλες οι υπηρεσίες πρέπει να είναι συντονισμένες για να γίνει αυτή η δουλειά μια και έξω. Δεν μπορούμε να ξυλώνουμε το κέντρο της πόλης και την τουριστική περιοχή για 3-4 φάσεις. Όλα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος, λέτε, ουσιαστικά η χρηματοδότηση από το κράτος για την κατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων, και από εκεί και πέρα να σταδιακά να εξοφλείται αυτό το ποσό από τον ΕΟΑ. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.
2: Καλημέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον διευθυντή του ΣΟΔΑΠ, τον Γιάνκο Τσίβικο, να δούμε πώς προχωράει η παραλαβή στα σταφυλιών, να βρίσκουν σταφύλια να παραλάβουν. Είμαστε σε περίοδο που έχει ξεκινήσει ο τρίγος των πρώιμων ποικιλιών. Γενικότερα παρατηρώ και διαβάζω ρεπορτάζ ότι τα τελευταία χρόνια ο τρίγος γίνεται όλο και πιο γρηγορότερα, όλο και νωρίτερα, λόγω της κλιματικής, των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Διάβαζα ρεπορτάζ στη Γαλλία ότι τον Αύγουστο συνήθιζαν να πηγαίνουν διακοπές και τώρα αναγκάζονται να τριγούν. Έχει επισπευστεί η διαδικασία, η ημερομηνία του τρίγου. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίβικε.
2: Κώστα, καλημέρα στους αγροτές σας.
1: Κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδώ, έτσι?
2: Σίγουρα, και όπως έχετε πει, κάθε χρονιά και χειρότερη. Η φετινή χρονιά όμως θα γραφτεί στην ιστορία, είναι μια από τις χειρότερες. Εκτός που η παραγωγή ήταν μειωμένη, ο περονόσπορος τα έχει καταστρέψει όλα. Και γυρεύκομαι το σταφύλι στη μούτη του Σιουπέτου, γουραλούμε.
1: Τόσο δύσκολη δηλαδή είναι η κατάσταση?
2: Πολύ δύσκολη, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να είναι τόσο δύσκολη όπως η φετινή.
1: Ναι. Όταν λέμε ότι δεν βρίσκουμε σταφύλια, δηλαδή από ένα αμπέλι το οποίο έχει προσβληθεί από τον περονόσπορο, τι έχει μείνει? Έχει μείνει το 20, το 30, το 40%?
2: Έχει περιοχές που δεν έχει μείνει τίποτε απολύτως. Δεν βρίσκεις να φάεις.
1: Μάλιστα.
2: Έχει να κόψεις να φέρεις και στο εργοστάσιο.
1: Ούτε ρόγα δηλαδή.
2: Ούτε ρόγα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει και περιοχές που μπορεί να είναι το 50% καταστρεμμένο, το 60%, αλλά έχει και περιοχές που είναι 100%.
1: Μάλιστα. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι δυνητικά η παραγωγή μας σε μια κανονική χρονιά που δεν έχουμε λειψιδρία, που δεν έχουμε καύσωνες, που δεν έχουμε περονόσπορο ή άλλες ασθένειες, θα ήταν 12-13 εκατομμύρια κιλά σταφύλια, για πόσα μιλάμε φέτος? Δηλαδή η παραγωγή που εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί φέτος?
2: Μπορεί και να κοιμαθεί γύρω στα 2-3 εκατομμύρια.
1: Ο συνολική παραγωγή λέτε τώρα, έτσι?
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν φαντάζομαι να πάει εκεί πάνω.
1: 2-3 εκατομμύρια για σας ήταν παιχνίδι να παραλάβετε μόνο εσείς?
2: Εμείς μπορούμε να παραλάβουμε μέχρι και έχουμε δεξαμενές και τον χώρο να παραλάβουμε μέχρι και 11-12 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Οπότε φέτος τι υπολογίζετε ότι θα πάρετε?
2: Εντάξει, φέτος σας λέω ότι αν πάρουμε και 200.000 θα είμαστε κάποιοι.
1: Για τέτοια μιλάμε, για τέτοιες ποσότητες μιλάμε.
2: Για τέτοιες ποσότητες.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί θα πάρουν όλοι έχουν ανεβάσει τις τιμές.
1: Ναι.
2: Κυρίως τα μικρά εινοπία τα οποία μπορεί να μην είχαν και στόκ. Ακούω κάτι τρελές τιμές, 800 ευρώ των τόνων, από 500 που τα είχαν πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε, γίνεται του κουτρούλι ο γάμος.
1: Ναι. Άρα λοιπόν γίνεται και μία μάχη.
2: Μεγάλη μάχη.
1: Μάλιστα. Εσείς παίρνετε μόνο από τα μέλη σας ή υποχρεώνονται τα μέλη σας να συνεργαστούν?
2: Κοιτάξτε, αυστηρός ομιλούντας, βάσει καταστατικού, κάποιος ο οποίος είναι μέλος εδώ οφείλει και όλο το προϊόν του να το φέρνει εδώ στο ΣΟΔΑ. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί κάποιος
1: φέτος να μην σας φέρει ούτε τσαμπί στα φίλη και να το πάρει να το δώσει σε ένα εινοπείο το οποίο δίνει καλή κοινωνική?
2: Μάλιστα, και του χρόνου που θα έχει πολλή παραγωγή
1: να το φέρει σε εσάς,
2: να το φέρει σε εμάς. Αυτό είναι το παράδοξο που συμβαίνει και αυτό είναι που δεν γίνεται με τα άλλα εινοπεία. Τα άλλα εινοπεία δεν τους παίρνει κάθε χρόνο στα φίλη, δεν σε παραλαμβάνουν σε καλές χρονιές.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ εμείς εδώ είμαστε νησιά του μαύρου που λέμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και η ποιότητα αυτών των σταφυλιών που παίρνετε, πώς είναι?
2: Κοιτάξτε, η ποιότητα είναι σχετικά καλή.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά φέτος, φέτος αντιλαμβάνεστε που δεν υπάρχει καθόλου σταφύλι, ποιος θα σταθεί και πάνω στο η ποιότητα να είναι άρθα, ας το πούμε.
1: Ναι, ναι. Ό,τι σας φέρουν το παραλαμβάνετε πλέον.
2: Σίγουρα, και αυτό συμβαίνει και για όλους τους υπόλοιπους. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός.
1: Μάλιστα. Αξίζει τον κόπο να τριγύσει κάποιος όταν στο Αμπέλι θα βρει το 30 ή το 20% της παραγωγής?
2: Κοιτάξτε,
1: για
2: κάποιους οι οποίοι θα κόψουν τα σταφύλια οικογενειακά και όχι να πάρουν εργατικό προσωπικό, ναι. Αλλά το να πάρεις εργατικό προσωπικό και να κόψεις τα σταφύλια, δηλαδή υπάρχουν αμπελουργοί οι οποίοι 20 δεκάρια μπορούν να φέρουν έναν τόνο. Αντιλαμβάνεστε που ήταν οι 30 τόνοι και που είναι ο ένας ο τόνος.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
2: Άρα είναι τόσο μεγάλη η απώλεια των σταφυλιών που μπορεί και κάποιοι να μην αξίζει τον κόπο και αυτά τα λίγα να τα φύγουν πάνω.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει γενικότερα για τον κλάδο της αμπελουργίας αλλά και για τα ηνοπία?

0: κάθε χρόνο και χειρότερα, αντιλαμβάνεστε θα φτάσω άσχημο και τα ενοπεία θα αρχίσουν να πωλούν προσωπικό. Θυμάστε ότι έχει πέσει μία βόμβα στο έναν ντρόουν κάτω στο, πώς το λες, το, στις βάσεις των Άγγλων,
1: ναι.
0: Και όλα τα ξενοδοχεία επιδοτηθήκαν.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν βλέπει κανένας ότι πρέπει και τα ενοπεία σε αυτήν τη δύσκολη φάση πρέπει ή με κάποιον τρόπο να επιδοτηθούν για να κρατήσουν και το προσωπικό τους.
1: Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η αμπελουργή, είναι και τα ενοπεία, λέτε.
0: Σίγουρα, γιατί αν συνεχίσει έτσι, δεν θα υπάρχει προϊόν να εξυπηρετούν τα ενοπεία τους πελάτες τους.
1: Θα τα κάνουν εστιατόρια για τους τουρίστες, απλώς για να βλέπουν τις...
0: ναι, θα γίνουν μουσεία.
1: Για να γίνουν μουσεία, για να βλέπουν το πώς γινόταν η ενοποίηση. Μάλιστα. Ποια περιοχή, η περιοχή εκεί στα χωριά σας, Ίνια, Κάθικας, Στρουμπή κλπ. Έχουν επηρεαστεί σε...
0: Η περιοχή της Λαώνας πάνω που είναι επιτοπλής στο Ξινιστέρι, που είναι και αυτό που τα πλήστα ενοποιεία λόγω του ότι του λευκό κρασί τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά παγκόσμια πουλάει, είναι η καταστροφή πάνω στην περιοχή της Λαώνας ακάμα είναι 100%.
1: Μιλούμε για τέτοια καταστροφή, λέτε.
0: Για τέτοια καταστροφή, ναι.
1: Και δεν κατάφεραν να σώσουν ούτε με τους ψεκασμούς, γιατί κάποιοι έκαναν αρκετούς ψεκασμούς.
0: Κοιτάξτε, ένας εις τους 50. Δηλαδή μπορεί να βρεις κανέναν αμπέλιν που σώθηκε γιατί ίσως το πρόλαβε ή το είχε κάνει χειμερινό ψεκασμό ή έγκαιρα από ό,τι η άλλη αμπελουργή, αλλά μιλάμε για πράγματα που είναι έναν αμπέλιν που είναι σαν την μύγα στο γάλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι τραγική κατάσταση. Αυτό το μήνυμα παίρνουμε και από αμπελουργούς, οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ απογοητευμένοι, γιατί ο κόπος τους ήταν κόπος για να φέρουν το αμπέλι στη σημερινή του μορφή.
0: Μπορεί
1: να μην ψέκασαν, αλλά καλλιέργησαν, κορφολόγησαν, έκαναν όλη την
0: Μα και εμείς που ψεκάσαμε και 4 και 5 ψεκασμούς, στο τέλος της ημέρας τίποτα δεν κάναμε.
1: Μάλιστα. Και αυτά σημαίνει κόστος, έξοδα δηλαδή.
0: Σίγουρα, πάρα, σίγουρα.
1: Και στο τέλος της ημέρας είδαν να μην μπορούν να τριγύσουν τίποτε απολύτως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσίβικε για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 9. Θα πάμε στην

0: αίθουσα σύνταξης και στο συνάδελφο του Μάριο Ευρυπίδου, ο οποίος παρακολούθησε χθες βράδυ τον αγώνα της Πάφος FC με την Δυναμό των Τυράννων. Τα χρειάστηκε η Πάφος και κινδύνευσε τελικά, κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην παράταση. Μάρια, καλημέρα.
1: Κώστα, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Αν και δυσκολεύτηκε, τελικά τα κατάφερε η Πάφος FC και πέρασε το εμπόδιο της μαχητικής Δυναμό Τυράννων. Κέρδισε στην παράταση με 4-2 και πέρασε στη link phase του Conference Link. Στο αγωνιστικό μέρος η Πάφος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Μια μέτρια βραδιά για την ομάδα του Σαπίντο, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ με τους Αλβανούς να προηγούνται με 1-0 μόλις στο 8 λεπτό με τον Φαδάιρο. Η αντίδραση της Πάφος FC ήταν άμεση, καθώς 5 λεπτά μετά ισοφάρισε με τον πολύ καλό Ψες Κεν Σέμα με δυνατό σουτ. Η Πάφος προηγήθηκε με 2-1 στο 78 με τον Ιωάννου, με τους Αλβανούς να ισοφαρίζουν σε 2-2 με τον Ρίτσαρτς στο 88 και να στέλνουν τον αγώνα στην παράταση. Εκεί μίλησε η εμπειρία των ποδοσφαιριστών του Σαπίντο, με 2 γκολ, αρχικά του Μουμί και μετά του Άντερσον, έδωσαν την πρόκριση στην παθιακή ομάδα. Η Πάφος
0: ήταν όμως ένα μάθημα για την Πάφος FC αυτή η αναμέτρηση, γιατί υποτίθεται ότι αγωνίζονταν με μια ομάδα κατώτερης δυναμικότητας, θα έλεγα, αλλά η οποία όμως ήρθε με αξιώσεις.
1: Κώστα, ήταν το πιο κακό παιχνίδι της Πάφος FC μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Συμβαίνουν και αυτά, υπάρχουν και κακές στιγμές. Απέναντί της είχε μια ομάδα η οποία ήταν παθιασμένη, είχε και ένα πρόεδρο ο οποίος το έπαρε συνεχώς με πριν τους ποδοσφαιριστές του. Τα χρειάστηκε η Πάφος FC, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, και πλέον συμμετέχει για τρίτη συνεχή σεζόν σε ευρωπαϊκό όμιλο. Η Πάφος καρπόθηκε χθες βράδυ με 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται να πάρει άλλα τόσα στην συνέχεια. Στις 2 το μεσημέρι θα είναι η κλήρωση της link phase του Conference Link. 36 ομάδες στην κληρωτίδα, με την Πάφο να θέλει μια ευνοϊκή κλήρωση για να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στον θεσμό.
0: Μαρία, υπάρχουν γκρουπ ισχυρών και λοιπά, όπως γίνεται στο Champions Link, ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Είναι η ίδια τροπή, Κώστα, με 6 αντιπάλους, 6 διαφορετικούς αντιπάλους, 6 αγωνιστικές. 3 αγώνες εντός και 3 αγώνες εκτός έδρας, με διαφορετικούς αντιπάλους.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά με ποιες ομάδες θα παίξει δεν έχει να κάνει με την δυναμικότητα ή τους πόντους που έχει, τη βαθμολογία, η ομάδα στην κατάταξη της UEFA κλπ.
1: Όχι, θα μπουν όλες οι ομάδες στην κληρωτίδα. Να πούμε τους πιθανούς αντιπάλους της Πάφος FC σε εντάχει, είναι 36 οι ομάδες: Κραϊόβα, Ιμπέρια, Ερυθρός Αστέρας, Ζάλκυρης, Εγνάτια, Σεντ Ρούιντεν, με Μιάλμπι, Άρχους, ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, Τούν, Τρανζασπόρ, Καϊράτ, Κουόπιο, Γιάπλονετς, Λουγκάνο, Τβέντε, Μονακό, Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός, Κοπενχάγη, Ίντερ Εσκλάδες, Χάιντουκ, Ρίγα, Μπραν, Άγιαξ, Νόρτζελαντ, Αταλάντα, Μπράιντον, Μίτιλαντ, Μπράγκα, Μπόρατς, Παρτιζάν, Είχε Τάφε, Χιμπέρνιαν, Ι, Γάντι, Λανς, Ιλίνγκολ και Χάρτ. Αυτές είναι οι ομάδες, Κώστα. Κάποιες είναι στα μέτρα της Πάφος FC, κάποιες άλλες όχι. Σίγουρα θα θέλει μια ευνοϊκή κλήρωση η Πάφος FC να αποφύγει μεγάλες ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Αταλάντα,
0: Μονακό
1: ακριβώς κλπ.
0: Από την άλλη, μπορεί να είναι και καλό να παίξουμε με τέτοιες ομάδες, έτσι.
1: Σίγουρα υπάρχουν και οι εμπορικοί αντίπαλοι, Κώστα.
0: Ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Λοιπόν,
1: να πάμε στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Πρόκριση στο Europa League για την Ομόνια, η οποία είχε σε εκπληκτική βραδιά τον Λόιτς Διόνι, ο οποίος πέτυχε hat-trick. 4-2 νίκη για τους πρωταθλητές Κύπρου επί της Σεντ Ρούιντεν. Η Ομόνια θα μάθει και αυτή αντίβαλος στη σημερινή κλήρωση. Να πούμε ότι η πρεμιέρα των αγώνων είναι μέσα Οκτωβρίου, περίπου 15 με 16 του Οκτώβρη, και θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. να μείνουμε στην Ευρώπη και να πάμε στις ελληνικές ομάδες, όπου μετά την ΑΕΚ που προκρίθηκε στο Champions League έχουμε τον Παναθηναϊκό στο Conference League, καθώς απέκλεισε χθες βράδυ την Χράντετς με 2-1 στην παράταση, και τον Όφι στο Europa, ο οποίος απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ με 2-0, συνολικά 6-0 νίκη για τους εκπληκτικούς φέτος κριτικούς. Αποκλεισμός σοκ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποκλείστηκε από την Μπραν με 3-2. Αυτά όσο αφορά την Ευρώπη, Κώστα. Να πάμε στο εγχώριο πρωτάθλημα, όπου απόψε έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Δύο αναμετρήσεις απόψε Παρασκευή. Στις 7 Κρασάβα Ενή, Ομόνια 29 Μαΐου, και στις 8 Ολυμπιακός Λευκοσίας Νέα Σαλαμίνα. Αύριο Σάββατο άλλες δύο αναμετρήσεις. Στις 7 ΑΕΚ Λάρνακας ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ντέρπι της αγωνιστικής, και στις 8 Άρης Λεμεσού Απόλλων, το ντέρπι της Λεμεσού. Την Κυριακή οι τελευταίες ακόμα δύο αναμετρήσεις, στις 7 ΑΕΛ Λεμεσού Ανόρθωση και στις 8 Καρνιώτης Απολεμιδιών Πάφος FC, παιχνίδι που θα γίνει στο Στέλιος Κυριακίδης, προσωρινή έδρα της Καρνιώτης Απολεμιδιών. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τον αγώνα Ομόνια Λευκοσίας Ομόνια Αραδίπου. Κώστα.
0: Μάλιστα. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για την αθλητική σας ενημέρωση. Να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε αναστάτωση στο Καϊμακλή τα ξημερώματα. Οι ένικοι της οικίας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και δεν κινδύνευσαν. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική ή και μηχανική αστοχία, όπως εκτιμάται. Η πυρκαγιά φαίνεται ότι προκλήθηκε από βλάβη σε κλιματιστικό. Συγκεκριμένα στις 15 λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα, ο σταθμός Καϊμακλείου ανταποκρίθηκε σε κλίση για πυρκαγιά σε αεροσυμπιεστή κλιματιστικού σε ισόγεια οικία στο Καϊμακλή. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν την άφηξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα μέλη της υπηρεσίας κατά την άφηξή τους δεν ήρξαν τελική κατάσβεση και επιθεώρηση του χώρου. Έχουμε μια νέα μεγάλη διαδικτυακή απάτη με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λευκοσίας. Θύμα άντρας ηλικίας 53 ετών. Συγκεκριμένα στις 26 Αυγούστου ο 53χρονος δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο που μιλούσε ελληνικά και που του ανέφερε ότι θα τον βοηθούσε να εξαργυρώσει κέρδη που αποκόμισε από παλαιότερες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα. Το ύποπτο πρόσωπο παρέπεμψε τον 53χρονο σε δεύτερο ύποπτο δίθεν προϊστάμενό του, που ζήτησε από τον 53χρονο να φυλάξει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό τηλέφωνο συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή. Αφού ο 53χρονος ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων, τους έδωσε πρόσβαση στο διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα οι δράστες να δημιουργήσουν αριθμό συναλλαγών, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 65.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνά το κλιμάκιο του οικονομικού εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκοσίας. Είχαμε ψες το βράδυ και τις 8 συλλήψεις από τις στοχευμένη εκστρατεία της αστυνομίας. Τα 8 πρόσωπα στα οποία πέρασε χειροπέδες η αστυνομία αφορούν αδικήματα, κλοπή, μέθη και πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου. Ανακόπηκαν για έλεγχο 378 οχήματα και ελέγχθηκαν 518 άτομα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 93 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έγιναν 240 καταγγελίες που αφορούσαν τροχαίες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. 95 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 7 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 2 υποθέσεις οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 160 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για την οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγιναν μόνο 4 έλεγχοι οδηγών. Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με βάση και την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η οποία προβλέπει ότι ο καιρός τουλάχιστον αύριο θα έχει στο μενού του βροχές και καταιγίδες. Αναλυτικά λοιπόν, σήμερα θα είναι έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 39 στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Την Κυριακή ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τρόδους. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους και για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Νίκος Γιώγαλας, κυρίες και κύριοι.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
2: And now, something completely different.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: κρατάμε εδώ.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην

0: Την πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Κλείνει το πεδίο βολής στο Τσέριο. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για κλείσιμο του συγκεκριμένου πεδίου βολής, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Αναφερόμενος στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού, ο κ. Πάλμας επεσήμανε πως παρά το ότι το βασικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι να απομακρυνθεί το πεδίο βολής από το συγκεκριμένο χώρο, αυτό επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου εντός των πεδίων βολής, υπενθυμίζοντας ότι αποφασίστηκε η τοποθέτηση σκοπιάς σε 24ωρη βάση στην περιοχή του πεδίου βολής Καλού Χωρίου. Ερωτηθείς πότε θα ληφθεί απόφαση για τον νέο υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς, είπε ότι αύριο το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημείωσε ότι το Υπουργικό Συμβουλίο θα αποφασίσει είτε την παραμονή του νυν υπαρχηγού αντιστράτηγου νεόφυτου Παχουλίδη, είτε θα επιλέξει έναν από τους δύο Ελληνοκύπριους υποστράτηγους, Χάρη Γεωργίου και Ανδρέα Χαραλάμπου. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η αστυνομία ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας άντρας ηλικίας 53 ετών. Ο παραπονούμενος ανέφερε στις αρχές ότι στις 26 Αυγούστου δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο το οποίο του ανέφερε πως είναι σε θέση να τον βοηθήσει να εξαργυρώσει κέρδη που αποκόμισε από παλαιότερες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα. Το συγκεκριμένο άτομο το οποίο μιλούσε ελληνικά παρέπεψε το θύμα στο δίθεν προϊστάμενό του. Κατόπιν οδηγιών του τελευταίου, το θύμα αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή. Ακολούθως παραχώρησε πρόσβαση στους δύο υπόπτους στον τραπεζικό του λογαριασμό με αποτέλεσμα να διενεργήσουν αριθμό συναλλαγών αποσπώντας χρηματικό ποσό πέραν των 65.000 ευρώ. Θάνατο και καταστροφή άφησε πίσω του το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε τον Νεπάλ εξαφανίζοντας από το χάρτη πόλης και χωριά. Σύμφωνα με το τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 469. Περίπου 1.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εξ αυτών, οι 910 είναι ξένοι τουρίστες προερχόμενοι από περίπου 30 χώρες. Ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων μεταβάλλεται ώρα με την ώρα αναλόγως της εξέλιξης των ερευνών. Πολλές από τις περιοχές που έχουν πληγεί είναι ορεινές και δύσβατες με αποτέλεσμα τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να μην έχουν καταφέρει ακόμη να τις προσεγγίσουν. Σε πολλές περιοχές που έχουν αποκλειστεί, οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν στις ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα. Η UNICEF κρούει καμπανάκι κινδύνου, καθώς περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για νέες φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η κτηνοτροφία της Κύπρου χρειάζεται ταχύτατη αναδιάρθρωση, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικού Τομέα Σταύρος Μαλάς. Ανέφερε ότι στόχος της μελέτης που παρουσίασε χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η Κύπρος να αποκτήσει ένα υγιές μοντέλο όσον αφορά τη κτηνοτροφία, ώστε να συνεχίσει να εξάγει ποιοτικό χαλούμι, να παράγει ακόμη πιο ποιοτικό γάλα και παράλληλα να έχει σταθερή παραγωγή κρέατος. Τόνισε ακόμη πως αυτή την προσπάθεια οι αρμόδιοι φορείς έχουν τη συμπαράσταση και των αγροτικών οργανώσεων. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ναρκοθέτησης της όλης προσπάθειας από αυτούς που επωφελούνται από το παράνομο εμπόριο ζώων. Τόνισε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παρατεταμένα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη την Κύπρο από την Ανατολή μέχρι και την Δύση του Ηλίου. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ανδρέα Χατζηγεωργίου, θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στις πλείστες περιοχές του νησιού. Σημείωσε ότι τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από τις 6 το πρωί και σταδιακά θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, προσθέτοντας πως μετά την Δύση του Ηλίου θα περιοριστούν στα ανατολικά. Ο κύριος Χατζηγεωργίου επεσήμανε ότι αναμένονται και θυελώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 10 μποφόρ. Ανέφερε ακόμη ότι εξαιτίας της νεφοκάλυψης καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 9 βαθμούς Κελσίου. Όπως σημείωσε ο κύριος Χατζηγεωργίου, από την Δευτέρα η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει σημαντικό κονδύλι της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του κράτους για την ανέγερση σχολείου στην Πάφο, ανέφερε ο βουλευτής του Δησή Χαράλαμπος Πάζαρος, σχολιάζοντας το ραδιοκόσμο στην κατάσταση με τις λιώμενες αίθουσες στα σχολεία της επαρχίας μας. Ο βουλευτής του Δησή χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανέγερση σχολείων χρειάζονται πολλά χρόνια για να ετοιμαστούν τα σχέδια. Με τις λιώμενες αίθουσες ξεσπάθωσε και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάντου Σαββίδης, ο οποίος μιλώντας στο ραδιοκόσμος χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για την στέγαση μαθητών η μεταφορά λιώμενων αιθουσών ή ακόμα χειρότερα να μοιράζουν ένα λιώμενο σε δύο τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων ή και προσθήκες αιθουσών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε, το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ως τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στην Κύπρο, χαρακτήρισε την φετινή ο διευθυντής του ΣΟΔΑ Πιάνκο Τσίβικος. Οι αμπελουργοί, τόνισε, δεν βρίσκουν ούτε ρόγα αποσταφύλι σε ολόκληρους αμπελώνες λόγω του περονόσπορου. Εκτίμησε ότι φέτος η συνολική παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 εκατομμύρια κιλά σταφύλια, εκ των οποίων ο ΣΟΔΑ ελπίζει ότι θα παραλάβει περίπου 200.000. Η δυναμικότητα του οργανισμού, είπε, ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια κιλά. Όμως φέτος δεν υπάρχουν σταφύλια και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εινοποιείων για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστες ποσότητες για εινοποίηση. Ο κ. Τσίβικος κάλεσε την κυβέρνηση, εκτός από τους αμπελουργούς, να στηρίξει και τα εινοποιεία ώστε να μην αναγκαστούν να απολύσουν το προσωπικό τους. Στην πόλη Χρυσοχούς υπάρχει κατάλληλη ακτογραμμή 25 χιλιομέτρων για την χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος της Αγίας Μαρίνας Πάτροκλος Ευαγγέλου. Σε αυτή την έκταση, είπε, μπορεί να βρεθεί ένας χώρος 400-500 μέτρα για την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση ολόκληρου του διαμερίσματος της πόλεως Χρυσοχούς. Σε ό,τι αφορά το αποχετευτικό, ο κ. Ευαγγέλου χαρακτήρισε λογική την πρόταση να κατασκευαστεί παράλληλα με το δίκτυο αποχέτευσης και των ονδρίων υδάτων και το κόστος να καλυφθεί από το κράτος. Θα ήταν τραγικό, πρόσθεσε, να γίνει τώρα το αποχετευτικό και σε 3 χρόνια να σκάψουν και πάλι την περιοχή για το δίκτυο ονδρίων υδάτων. Για διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές στην Πάφο την ερχόμενη Δευτέρα ενημερώνει με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ. Όπως τονίζεται, η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης μεταξύ των ωρών 8 το πρωί με 10 το πρωί. Μεταξύ των ωρών 8 με 2 μετά το μεσημέρι θα έχει διακοπή στο Γουδί, πάνω Ακουρδάλια, κάτω Ακουρδάλια, Τέρας, Σκούλη, Χόλη, βορειοδυτικό τμήμα Κρήτου Τέρας. Μεταξύ των ωρών 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι, Γιόλου, Μιλιού, Σίμου, Λουκρούνου, Κρήτου Τέρα, πάνω Αρώδες, κάτω Αρώδες, Ίνια, Δρούσα, Πιτοκόβος. Λόγω του ότι δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Άθλια χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο Μαρίνος Λάμπρου επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει μέχρι τώρα 3 επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Υδάτων, προκειμένου η εταιρεία που διαχειρίζεται την κινητή μονάδα αφαλάτωσης να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, όπως κατάγγειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Αυτή η κατάσταση συνέχισε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ομόνια και Πάφος πέτυχαν χτες βράδυ σπουδαίες νίκες και εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η Ομόνια Λευκωσίας επικράτησε με 4-2 τη Σεντ Τρούιτε και εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία της στο Link Face του Europa Link. Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στο Βέλγιο, η Σεντ Τρούιτε είχε επικρατήσει με 1-0. Η Πάφος FC από την πλευρά της χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος απέναντι στη μαχητική και ιδιαίτερα δυναμική Δυναμό City της Αλβανίας. Όμως στην παράταση βρήκε τις λύσεις και επικράτησε με 4-2 εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη Link Face του Conference Link. Τον πρώτο αγώνα ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος. Με 2 νίκες προκρίθηκε και ο Όφης στη Link Face του Europa Link, ο οποίος νίκησε και στον επαναληπτικό της Βουλγαρίας, επικράτησε με 2-0 τη ΤΣΣΚΑ στην Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με την Χράνετς Κράλοβε στην Τσεχία για τα play-off του Conference Link νίκησε δύσκολα με 2-1 στην παράταση με buzzer beater penalty και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη Link Face. Στον Μπέρκεν της Νορβηγίας σταμάτησε η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς ιτήθηκαν από την Μπραν με 3-2 και σε συνδυασμό με το 1-1 της Τούμπας αποχαιρέτησαν την Link Face του UEFA Conference Link. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρήστου Γιαννιού Βαρβάρα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 76 απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής 50 μέτρα από το Ζορπά στην Κάτω Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα που αργότερα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μεταβλητή ασθενής μέχρι 3 μποφόρ, αλλά αρχικά στο ανατολικό μισό του νησιού, βορειοανατολική ως ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά και στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ρηπαίους ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική ως νότιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι δυνατούν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα στα βόρεια και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Κλείνει το πεδίο βολής στο Τσέριο. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για κλείσιμο του συγκεκριμένου πεδίου βολής, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Αναφερόμενος στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού, ο κ. Πάλμας επεσήμανε πως παρά του ότι το βασικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι να απομακρυνθεί το πεδίο βολής από το συγκεκριμένο χώρο, αυτό επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου εντός των πεδίων βολής, υπενθυμίζοντας ότι αποφασίστηκε η τοποθέτηση σκοπιάς σε 24-ωρη βάση στην περιοχή του πεδίου βολής Καλού Χωρίου. Ερωτηθείς πότε θα ληφθεί απόφαση για τον νέο υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς, είπε ότι αύριο το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημειώσε ότι το Υπουργικό Συμβουλίο θα αποφασίσει είτε την παραμονή του νυν υπαρχηγού αντιστράτηγου νεόφυτου Παχουλίδη, είτε θα επιλέξει έναν από τους δύο Ελληνοκύπριους υποστράτηγους, Χάρη Γεωργίου και Ανδρέα Χαραλάμπου. Υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνάει η αστυνομία ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας άντρας ηλικίας 53 ετών. Ο παραπονούμενος ανέφερε στις αρχές ότι στις 26 Αυγούστου δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο το οποίο του ανέφερε πως είναι σε θέση να τον βοηθήσει να εξαργυρώσει κέρδη που αποκόμισε από παλαιότερες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα. Το συγκεκριμένο άτομο το οποίο μιλούσε ελληνικά παρέπεψε το θύμα στο δίθεν προϊστάμενό του. Κατόπιν οδηγιών του τελευταίου, το θύμα αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή. Ακολούθως παραχώρησε πρόσβαση στους δύο υπόπτους στον τραπεζικό του λογαριασμό με αποτέλεσμα να διενεργήσουν αριθμό συναλλαγών αποσπώντας χρηματικό ποσό πέραν των 65.000 ευρώ. Θάνατο και καταστροφή άφησε πίσω του το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε τον Νεπάλ εξαφανίζοντας από το χάρτη πόλης και χωριά. Σύμφωνα με το τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 469. Περίπου 1.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εξ αυτών, οι 910 είναι ξένοι τουρίστες προερχόμενοι από περίπου 30 χώρες. Ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων μεταβάλλεται ώρα με την ώρα αναλόγως της εξέλιξης των ερευνών. Πολλές από τις περιοχές που έχουν πληγεί είναι ορεινές και δύσβατες, με αποτέλεσμα τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να μην έχουν καταφέρει ακόμη να τις προσεγγίσουν. Σε πολλές περιοχές που έχουν αποκλειστεί, οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν στις ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα. Η UNICEF κρούει καμπανάκι κινδύνου, καθώς περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για νέες φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η κτηνοτροφία της Κύπρου χρειάζεται ταχύτατη αναδιάρθρωση, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικού Τομέα, Σταύρος Μαλάς. Ανέφερε ότι στόχος της μελέτης που παρουσίασε χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η Κύπρος να αποκτήσει ένα υγιές μοντέλο όσον αφορά τη κτηνοτροφία, ώστε να συνεχίσει να εξάγει ποιοτικό χαλούμι, να παράγει ακόμη πιο ποιοτικό γάλα και παράλληλα να έχει σταθερή παραγωγή κρέατος. Τόνισε ακόμη πως αυτή την προσπάθεια οι αρμόδιοι φορείς έχουν τη συμπαράσταση και των αγροτικών οργανώσεων. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ναρκοθέτησης της όλης προσπάθειας από αυτούς που επωφελούνται από το παράνομο εμπόριο ζώων. Τόνισε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παρατεταμένα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη την Κύπρο από την Ανατολή μέχρι και την Δύση του Ηλίου. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ανδρέα Χατζηγεωργίου, θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στις πλείστες περιοχές του νησιού. Σημείωσε ότι τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από τις 6 το πρωί και σταδιακά θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, προσθέτοντας πως μετά την Δύση του Ηλίου θα περιοριστούν στα ανατολικά. Ο κύριος Χατζηγεωργίου επεσήμανε ότι αναμένονται και θυελλώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 10 μποφόρ. Ανέφερε ακόμη ότι εξαιτίας της νεφοκάλυψης καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 9 βαθμούς Κελσίου. Όπως σημείωσε ο κύριος Χατζηγεωργίου, από την Δευτέρα η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει σημαντικό κονδύλι της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του κράτους για την ανέγερση σχολείου στην Πάφο, ανέφερε ο βουλευτής του Δησί Χαράλαμπος Πάζαρος. Σχολιάζοντας το ραδιοκόσμο στην κατάσταση με τις λιώμενες αίθουσες στα σχολεία της επαρχίας μας, ο βουλευτής του Δησί χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανέγερση σχολείων χρειάζονται πολλά χρόνια για να ετοιμαστούν τα σχέδια. Με τις λιώμενες αίθουσες ξεσπάθωσε και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάντου Σαββίδης, ο οποίος μιλώντας στο ραδιοκόσμος χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για την στέγαση μαθητών η μεταφορά λιώμενων αιθουσών ή ακόμα χειρότερα να μοιράζουν ένα λιώμενο σε δύο τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων ή και προσθήκες αιθουσών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε, το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ως τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στην Κύπρο, χαρακτήρισε την φετινή ο διευθυντής του ΣΟΔΑ Πιάνκο Τσίβικος. Οι αμπελουργοί, τόνισε, δεν βρίσκουν ούτε ρόγα αποσταφύλι σε ολόκληρους αμπελώνες λόγω του περονόσπορου. Εκτίμησε ότι φέτος η συνολική παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 εκατομμύρια κιλά σταφύλια, εκ των οποίων ο ΣΟΔΑ ελπίζει ότι θα παραλάβει περίπου 200.000. Η δυναμικότητα του οργανισμού, είπε, ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια κιλά. Όμως φέτος δεν υπάρχουν σταφύλια και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εινοποιείων για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστες ποσότητες για εινοποίηση. Ο κ. Τσίβικος κάλεσε την κυβέρνηση, εκτός από τους αμπελουργούς, να στηρίξει και τα εινοποιεία ώστε να μην αναγκαστούν να απολύσουν το προσωπικό τους. Στην πόλη Χρυσοχούς υπάρχει κατάλληλη ακτογραμμή 25 χιλιομέτρων για την χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος της Αγίας Μαρίνας Πάτροκλος Ευαγγέλου. Σε αυτή την έκταση, είπε, μπορεί να βρεθεί ένας χώρος 400-500 μέτρα για την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση ολόκληρου του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς. Σε ό,τι αφορά το αποχετευτικό, ο κ. Ευαγγέλου χαρακτήρισε λογική την πρόταση να κατασκευαστεί παράλληλα με το δίκτυο αποχέτευσης και των ονδρίων υδάτων και το κόστος να καλυφθεί από το κράτος. Θα ήταν τραγικό, πρόσθεσε, να γίνει τώρα το αποχετευτικό και σε 3 χρόνια να σκάψουν και πάλι την περιοχή για το δίκτυο ονδρίων υδάτων. Για διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές στην Πάφο την ερχόμενη Δευτέρα, ενημερώνει με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ. Όπως τονίζεται, η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης μεταξύ των ωρών 8 το πρωί με 10 το πρωί. Μεταξύ των ωρών 8 με 2 μετά το μεσημέρι θα έχει διακοπή στο Γουδί, πάνω Ακουρδάλια, κάτω Ακουρδάλια, Τέρας, Σκούλη, Χόλη, βορειοδυτικό τμήμα Κρήτου Τέρας. Μεταξύ των ωρών 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι, Γιόλου, Μιλιού, Σίμου, Λουκρούνου, Κρήτου Τέρα, πάνω Αρώδες, κάτω Αρώδες, Ίνια, Δρούσα, Πιτοκόβος. Λόγω του ότι δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Άθλια χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο Μαρίνος Λάμπρου επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει μέχρι τώρα 3 επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Υδάτων, προκειμένου η εταιρεία που διαχειρίζεται την κινητή μονάδα αφαλάτωσης να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, όπως κατάγγειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Αυτή η κατάσταση συνέχισε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ομόνια και Πάφος πέτυχαν χτες βράδυ σπουδαίες νίκες και εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η Ομόνια Λευκωσίας επικράτησε με 4-2 τη Σεντ Τρούιτε και εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία της στο Link Face του Europa Link. Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στο Βέλγιο, η Σεντ Τρούιτε είχε επικρατήσει με 1-0. Η Πάφος FC από την πλευρά της χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος απέναντι στη μαχητική και ιδιαίτερα δυναμική Dynamo City της Αλβανίας. Όμως στην παράταση βρήκε τις λύσεις και επικράτησε με 4-2 εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη Link Face του Conference Link. Τον πρώτο αγώνα ο αγώνας είχε λήξει ισοπαλός. Με 2 νίκες προκρίθηκε και ο Όφης στη Link Face του Europa Link, ο οποίος νίκησε και στον επαναληπτικό της Βουλγαρίας, επικράτησε με 2-0 τη ΤΣΣΚΑ στην Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με την Χράνετς Κράλοβε στην Τσεχία για τα play-off του Conference Link νίκησε δύσκολα με 2-1 στην παράταση με buzzer beater penalty και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη Link Face. Στον Μπέρκεν της Νορβηγίας σταμάτησε η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικοί ιτήθηκαν από την Μπραν με 3-2 και σε συνδυασμό με το 1-1 της Τούμπας αποχαιρέτησαν την Link Face του UEFA Conference Link. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρήστου Γιαννιού Βαρβάρα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 76 απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής 50 μέτρα από το Ζορπά στην Κάτω Πάφο και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα που αργότερα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά με τα βλητή ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ, αλλά αρχικά στο ανατολικό μισό του νησιού, βορειοανατολική ως ανατολική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά και στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ρηπαίους ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική ως νότιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι δυνατούν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα στα βόρεια και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Κλείνει το πεδίο βολής στο Τσέριο. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για κλείσιμο του συγκεκριμένου πεδίου βολής, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Αναφερόμενος στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού, ο κ. Πάλμας επεσήμανε πως παρά το ότι το βασικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι να απομακρυνθεί το πεδίο βολής από το συγκεκριμένο χώρο, αυτό επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου εντός των πεδίων βολής, υπενθυμίζοντας ότι αποφασίστηκε η τοποθέτηση σκοπιάς σε 24ωρη βάση στην περιοχή του πεδίου βολής Καλού Χωρίου. Ερωτηθείς πότε θα ληφθεί απόφαση για τον νέο υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς, είπε ότι αύριο το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημείωσε ότι το Υπουργικό Συμβουλίο θα αποφασίσει είτε την παραμονή του νυν υπαρχηγού αντιστράτηγου νεόφυτου Παχουλίδη, είτε θα επιλέξει έναν από τους δύο Ελληνοκύπριους υποστράτηγους, Χάρη Γεωργίου και Ανδρέα Χαραλάμπου. Υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η αστυνομία ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΑΕΛ Ευκοσίας άντρας ηλικίας 53 ετών. Ο παραπονούμενος ανέφερε στις αρχές ότι στις 26 Αυγούστου δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο το οποίο του ανέφερε πως είναι σε θέση να τον βοηθήσει να εξαργυρώσει κέρδη που αποκόμισε από παλαιότερες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα. Το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο μιλούσε ελληνικά, παρέπεμψε το θύμα στο δήθεν προϊστάμενό του. Κατόπιν οδηγιών του τελευταίου, το θύμα αποθήκευσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή. Ακολούθως παραχώρησε πρόσβαση στους δύο υπόπτους στον τραπεζικό του λογαριασμό, με αποτέλεσμα να διενεργήσουν αριθμό συναλλαγών, αποσπώντας χρηματικό ποσό πέραν των 65.000 ευρώ. Θάνατο και καταστροφή άφησε πίσω του το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε τον Νεπάλ εξαφανίζοντας από το χάρτη πόλης και χωριά. Σύμφωνα με το τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 469. Περίπου 1.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εξ αυτών, οι 910 είναι ξένοι τουρίστες προερχόμενοι από περίπου 30 χώρες. Ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων μεταβάλλεται ώρα με την ώρα αναλόγως της εξέλιξης των ερευνών. Πολλές από τις περιοχές που έχουν πληγεί είναι ορεινές και δύσβατες, με αποτέλεσμα τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης να μην έχουν καταφέρει ακόμη να τις προσεγγίσουν. Σε πολλές περιοχές που έχουν αποκλειστεί, οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν στις ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα. Η UNICEF κρούει καμπανάκι κινδύνου, καθώς περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για νέες φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η κτηνοτροφία της Κύπρου χρειάζεται ταχύτατη αναδιάρθρωση, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικού Τομέα Σταύρος Μαλάς. Ανέφερε ότι στόχος της μελέτης που παρουσίασε χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι η Κύπρος να αποκτήσει ένα υγιές μοντέλο όσον αφορά τη κτηνοτροφία, ώστε να συνεχίσει να εξάγει ποιοτικό χαλούμι, να παράγει ακόμη πιο ποιοτικό γάλα και παράλληλα να έχει σταθερή παραγωγή κρέατος. Τόνισε ακόμη πως αυτή την προσπάθεια οι αρμόδιοι φορείς έχουν τη συμπαράσταση και των αγροτικών οργανώσεων. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ναρκοθέτησης της όλης προσπάθειας από αυτούς που επωφελούνται από το παράνομο εμπόριο ζώων. Τόνισε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παρατεταμένα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη την Κύπρο από την Ανατολή μέχρι και την Δύση του Ηλίου. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ανδρέα Χατζηγεωργίου, θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στις πλείστες περιοχές του νησιού. Σημείωσε ότι τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από τις 6 το πρωί και σταδιακά θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, προσθέτοντας πως μετά την Δύση του Ηλίου θα περιοριστούν στα ανατολικά. Ο κύριος Χατζηγεωργίου επεσήμανε ότι αναμένονται και θυελλώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 10 μποφόρ. Ανέφερε ακόμη ότι εξαιτίας της νεφοκάλυψης καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 9 βαθμούς Κελσίου. Όπως σημείωσε ο κύριος Χατζηγεωργίου, από την Δευτέρα η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει σημαντικό κονδύλι της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του κράτους για την ανέγερση σχολείου στην Πάφο, ανέφερε ο βουλευτής του Δησί Χαράλαμπος Πάζαρος. Σχολιάζοντας το ραδιοκόσμο στην κατάσταση με τις λιώμενες αίθουσες στα σχολεία της επαρχίας μας, ο βουλευτής του Δησί χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική. Δυστυχώς, πρόσθεσε, δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανέγερση σχολείων χρειάζονται πολλά χρόνια για να ετοιμαστούν τα σχέδια. Με τις λιώμενες αίθουσες ξεσπάθωσε και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάντου Σαββίδης, ο οποίος μιλώντας στο ραδιοκόσμος χαρακτήρισε τραγικό να θεωρείται ως λύση για την στέγαση μαθητών η μεταφορά λιώμενων αιθουσών ή ακόμα χειρότερα να μοιράζουν ένα λιώμενο σε δύο τάξεις. Είναι αδιανόητο, συνέχισε, να μην υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων ή και προσθήκες αιθουσών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε, το θέμα θα τεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ως τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στην Κύπρο, χαρακτήρισε την φετινή ο διευθυντής του ΣΟΔΑ Πιάνκο Τσίβικος. Οι αμπελουργοί, τόνισε, δεν βρίσκουν ούτε ρόγα αποσταφύλι σε ολόκληρους αμπελώνες λόγω του περονόσπορου. Εκτίμησε ότι φέτος η συνολική παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 εκατομμύρια κιλά σταφύλια, εκ των οποίων ο ΣΟΔΑ ελπίζει ότι θα παραλάβει περίπου 200.000. Η δυναμικότητα του οργανισμού, είπε, ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια κιλά. Όμως φέτος δεν υπάρχουν σταφύλια και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εινοποιείων για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστες ποσότητες για εινοποίηση. Ο κ. Τσίβικος κάλεσε την κυβέρνηση, εκτός από τους αμπελουργούς, να στηρίξει και τα εινοποιεία ώστε να μην αναγκαστούν να απολύσουν το προσωπικό τους. Στην πόλη Χρυσοχούς υπάρχει κατάλληλη ακτογραμμή 25 χιλιομέτρων για την χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος της Αγίας Μαρίνας Πάτροκλος Ευαγγέλου. Σε αυτή την έκταση, είπε, μπορεί να βρεθεί ένας χώρος 400-500 μέτρα για την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση ολόκληρου του διαμερίσματος της πόλεως Χρυσοχούς. Σε ό,τι αφορά το αποχετευτικό, ο κ. Ευαγγέλου χαρακτήρισε λογική την πρόταση να κατασκευαστεί παράλληλα με το δίκτυο αποχέτευσης και των ομβρίων υδάτων και το κόστος να καλυφθεί από το κράτος. Θα ήταν τραγικό, πρόσθεσε, να γίνει τώρα το αποχετευτικό και σε 3 χρόνια να σκάψουν και πάλι την περιοχή για το δίκτυο ομβρίων υδάτων. Για διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές στην Πάφο την ερχόμενη Δευτέρα ενημερώνει με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ. Όπως τονίζεται, η διακοπή αυτή είναι αναγκαία για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης μεταξύ των ωρών 8 το πρωί με 10 το πρωί. Μεταξύ των ωρών 8 με 2 μετά το μεσημέρι θα έχει διακοπή στο Γουδί, πάνω Ακουρδάλια, κάτω Ακουρδάλια, Τέρα, Σκούλη, Χόλη, βορειοδυτικό τμήμα Κρήτου Τέρας. Μεταξύ των ωρών 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι, Γιόλου, Μιλιού, Σίμου, Λουκρούνου, Κρήτου Τέρα, πάνω Αρόδες, κάτω Αρόδες, Ίνια, Δρούσα, Πιτοκόβος. Λόγω του ότι δεν είναι βέβαιο ότι η διακοπή ηλεκτρισμού θα διαρκέσει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται υπό τάση, δηλαδή ότι έχουν ρεύμα για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Άθλια χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο Μαρίνος Λάμπρου επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει μέχρι τώρα 3 επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Υδάτων, προκειμένου η εταιρεία που διαχειρίζεται την κινητή μονάδα αφαλάτωσης να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, όπως κατάγγειλε ο Δήμαρχος Ακάμα, δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Αυτή η κατάσταση συνέχισε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ομόνια και Πάφος πέτυχαν χτες βράδυ σπουδαίες νίκες και εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η Ομόνια Λευκωσίας επικράτησε με 4-2 τη Σεντ Τρούιτε και εξασφάλισε πανηγυρικά την παρουσία της στο Link Face του Europa Link. Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στο Βέλγιο, η Σεντ Τρούιτε είχε επικρατήσει με 1-0. Η Πάφος FC από την πλευρά της χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος απέναντι στη μαχητική και ιδιαίτερα δυναμική Δυναμό City της Αλβανίας. Όμως στην παράταση βρήκε τις λύσεις και επικράτησε με 4-2 εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη Link Face του Conference Link. Τον πρώτο αγώνα ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος. Με 2 νίκες προκρίθηκε και ο Όφης στη Link Face του Europa Link, ο οποίος νίκησε και στον επαναληπτικό της Βουλγαρίας, επικράτησε με 2-0 τη ΤΣΣΚΑ στην Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με την Χράνετς Κράλοβε στην Τσεχία για τα play-off του Conference League νίκησε δύσκολα με 2-1 στην παράταση με buzzer beater penalty και πήρε παλικαρίσια την πρόκριση στη Link Face. Στον Μπέρκεν της Νορβηγίας σταμάτησε η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς ιτήθηκαν από την Μπραν με 3-2 και σε συνδυασμό με το 1-1 της Τούμπας αποχαιρέτησαν την Link Face του UEFA Conference League. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρήστου Γιαννιού Βαρβάρα που βρίσκεται στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 76 απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολομονής 50 μέτρα από το Ζορπά στην Κάτω Πάφο και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα που αργότερα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μεταβλητή ασθενής μέχρι 3 μποφόρ, αλλά αρχικά στο ανατολικό μισό του νησιού, βορειοανατολική ως ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά και στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ρυπαίους ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολική ως νοτιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα στα βόρεια και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: χάσει το game.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: The Island, Cyprus, The City, Paphos, The Radio, Cosmos 95.2 FM Stereo.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν καλός κόντος, πότε σε ευγενέστατος, έτσι. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλοκριό ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.

μια σπίδα προστασίας. Το ήδη μαυρισμένο δέρμα εξακολουθεί να χρειάζεται αντιλιακή προστασία. Βάλω το καλό στο μυαλό σου. Και θες να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Και εγώ νόμιζα ότι είμαι εντάξει επειδή έχω μαυρίσει.

0: Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκεται στα social media, βρίσκεται και το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα stories σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Πήγα Μύκονο μόνο με 500 ευρώ φέτος. Γύρισα με μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο. Αυτό ήταν. Πήγα, ήρθα.

ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σειρών. Emily in Paris και The Night Agent είναι οι δύο σειρές που σας προτείνω για σήμερα από την πλατφόρμα Netflix. Το Emily in Paris πραγματεύεται την ιστορία μιας φιλόδοξης Αμερικανίδας η οποία μετακομίζει στο Παρίσι για να φέρει μια διαφορετική ματιά σε μια γαλλική εταιρεία marketing, και κάπου ανάμεσα σε επαγγελματικές συγκρούσεις, social media και εντυπωσιακή μόδα και έρωτες, περιπλέκεται το πράγμα λίγο επικίνδυνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το σενάριο, συνδυάζει διαφορετικές πινελιές της ζωής και προφανώς σεναριακά, και είναι σίγουρα μια σειρά που θα σας κρατήσει μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο. Τώρα αναφορικά με το The Night Agent, είναι ένας χαμηλόβαθμος πράκτορας του FBI ο οποίος βρίσκεται κάθε βράδυ στο υπόγειο του Λευκού Οίκου μπροστά σε ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης που δεν χτυπάει ποτέ. Μέχρι τη νύχτα που χτυπά. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα διαπιστώσετε βλέποντας τη συγκεκριμένη σειρά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Γιορτάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει και εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα, όπως λέγει ο τραγούδι του Πανουκιά μου. Να έχετε ένα γλυκύτατο, πανέμορφο και δημιουργικό, είχε ξεκούραστο γιατί όχι, Σαββατοκύριακο. Φιλάκια πολλά.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή

0: που σκοτάψανε τα πλοία.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
0: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
0: Κόσμος.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: σένα.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
2: Για στιγμές αλλιώτικες.
3: Για στιγμές αυθεντικές.
2: Συνήθεια που διαρκεί.
3: Κόσμος.